χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανίσου πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά

Κοίταξα το χειρότερο μου εαυτό κατάματα. Φιλί του έδωσα στα χείλη

ήταν με έτοιμα. Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ν. Στην κόλαση που πέρασα

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Εντάξει, okay. Και εγώ μία από τα ίδια.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, εσείς πώς είστε, γιατί καταλαβαίνετε τώρα εμείς εδώ έχουμε πιάσει τα παπουδίστικα. Τα δικά.
2: Τι να κάνουμε τώρα που τελειώνουμε με τις δουλειές μία-μία έτσι και κλείνουν οι κύκλοι.
1: Μπράβο.
2: Γιατί και εμείς χαιρετήσαμε το Σαββατοκύριακο παρέα, το Σαββατοκύριακο αυτό.
1: Άντε.
2: Για να κάνουμε και τις εξετάσεις μας, να δούμε πώς είμαστε.
1: Στα καινούργια μας τώρα, να δούμε πώς πάμε από εδώ και πέρα, πώς θα συνεχίσουμε. Όπως είμαστε ή διαφορετικά. Λοιπόν, Βασίλης Φορτούνης Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα στο Πάμε Πρωινό, το Δευτεριάτικο. Σας ρωτήσαμε εσείς πώς είστε, αλλά πού να μας το πείτε. Εσείς τώρα θα λέτε καλά είμαστε. Πού θα μας το στείλετε? Θα μας το στείλετε στο Viber του Ρυθμού, που είναι δωρεάν, το MOV το τετραγωνάκι του application, που μπαίνετε, αποθηκεύετε το ρυθμούλι και στέλνετε ό,τι γουστάρετε.
2: 6-9-37-9-49-9-49. Καλημέρα, είναι Δευτέρα. Περιμένουμε ταχυτικά με τις καλημέρες σας, τα πώς είστε. Αν σας πετυχαίνουμε στις διακοπές, ας πούμε για παράδειγμα. Οξάνα πως του Γιάννη χθες μου λέει ήθελα να σου στείλω σε ένα φούρνο στην Κύμολο που σας είχαν διαπασών ένα πρωί, μου λέει, που πήγα να πάρω τη ρόπιτα.
1: Αυτά είναι τα παιδιά.
2: Και λέω γιατί δεν μου το έστειλε ένα βίντεο, θα τους λέγαμε και μια καλημέρα.
1: Πήγα πέρυσι.
2: Αυτός ο φούρνος στην Κύμολο, αν μας ακούει, στείλτε ένα μήνυμα στο 6937-949-949.
1: Το πιο ωραίο νησί. Ναι. Για...
2: Τόσο ωραία είναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί παρόλο που τον Αύγουστο αλλού γίνεται ο απόλυτος πανικός και εκεί γίνεται χαμός, έχει πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Εμένα μου άρεσε πολύ η Κύμολος. Την πετύχαμε με αέρα.
2: Ναι.
1: Μας τα χάλασε λίγο, κάναμε λίγο αμοβολή εκεί πέρα στις όμορφες παραλίες που έχει. Αλλά καταπληκτικό νησί. Λοιπόν, παιδιά, ξεκινήσαμε. Να σας πούμε και για τα βραβεία ελληνικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation, πριν πάμε στο τραγούδι. Με φυσικά εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου. Επιστρέφουν. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις για να κερδίσεις. Αυτό που μετράει είναι η ευρηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητά της στο μέλλον και κυρίως η επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι σήμερα. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές μέχρι 6 Ιουλίου. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία, έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε με Οικονομόπουλο, με Φέρη, με Χατζηγιάννη, με Μακρόπουλο στο ημίωρο και πρώτα απ' όλα με την Κατερίνα Λιόλιο που ζητάει πρωί-πρωί τον λογαριασμό.

0: Εδώ είμαστε όλοι μαζεμένοι και τραγουδάμε την τραγουδάρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
1: Πόσο ευχαριστηθήκαμε αυτό το τραγούδι.
0: Βέβαια. Ψάξε με στο ρυθμό 949. Έχουν γίνει διάφορα το Σαββατοκύριακο. Τώρα, χθες, είδα ότι έγινε και μία πυρκαγιά στην Καλλιθέα.
1: Μία φωτιά σε ένα σπίτι.
0: Κάτσε να το δούμε. No news, good news. Λοιπόν, πίδα γιαγιά θα σε πιάσω είναι ο τίτλος. Υπάρχει μια συγκλονιστική στιγμή από το βίντεο που μια ηλικιωμένη 75 ετών βουτάει στο κενό από τον μπαλκόνι της, δηλαδή βγαίνει απ' έξω τα κάγκελα και πηδάει όταν την προτρέπουν ή από κάτω από το φλεγόμενο σπίτι της στην Καλλιθέα και σώζεται από πολίτες, έτσι. Δραματικές λέει σκηνές. Φοβήθηκαν οι γιοι του ζευγαριού και ο γιος ότι οι γονείς θα πάθουν κακό. Τέλος πάντων, πήγαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς ελέγχους και με αναπνευστικά έτσι λίγο προβλήματα.
1: Πράγματι είχε μαζευτεί κόσμος κάτω από το σπίτι,
0: ναι,
1: και την, να την προτρέψουν να πέσει, να την πιάσουν, γιατί είχε τυλιχτεί στις φλόγες, ναι, στο διαμέρισμα και δεν υπήρχε άλλη έξοδος για,
0: σωστά,
1: να φύγει η γυναίκα.
0: Μέχρι να φτάσουν και οι αρχές, ας πούμε, και οι πυροσβεστικοί, γιατί εντάξει ήταν το σημείο λίγο με κίνηση, έπρεπε γρήγορα να γίνουν οι κινήσεις και ευτυχώς

0: κουριαζόμαστε. Μήπως αυτό τώρα δείχνει κάτι. Μήπως έρθουμε από το Σεπτέμβριο και τρέχουμε.
1: Αυτό εννοείς εσύ, ότι μπορεί να γίνει νωρίτερα.
0: Και σταυρώνουμε όποιος να είναι.
1: Ακούγεται αυτό το σενάριο πολύ,
0: λοιπόν,
1: πολύ έντονα. Ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ανακοινωθούν προώρες.
0: Αλλά πότε, το Μάρτιο, τον Οκτώβριο, το Σεπτέμβριο, θα δείξει. Πάντως πολύ βιαστικά τα βλέπω τα πράγματα. Τώρα, στη Μέση Ανατολή υπάρχει πάλι κίνδυνος γενικευμένου πολέμου και σύραξης. Αρχίσαν πάλι να ταλάσσουν πυρά. Το πετρέλαιο πήρε τα προς τα πάνω. Βέβαια, χθες αργά το βράδυ πάλι υπήρξε πάλι μια προφορική συμφωνία ότι θα σταματήσουν η ανταλλαγή πυρών και θα συζητήσουν το κέριο θέμα που τους καίει, που είναι πάλι τα στενά του Ορμούζ. Γιατί το Ιράν επιτέθηκε σε δύο πλοία που είχαν πάει από την απέναντι πλευρά να περάσουν, από το Ομάν, πιο κοντά στα στενά εκεί πέρα, στην πλευρά του Ομάν, και έγινε όλο αυτό τώρα το πράγμα πάλι. Εντάξει. Mm-hmm. Ξανασυζητάμε πάλι από την αρχή, αλλά τουλάχιστον σταμάτησε αυτό που πήγε να γίνει και ευθύ το Σαββατοκύριακο. Η Γερμανία και άλλες βόρειες ευρωπαϊκές χώρες είναι σε κατάσταση συναγερμού με θερμοκρασία έως 42 βαθμούς. Σπάνε τα ρεκόρ, έτσι. Εμείς εδώ πέρα ακόμη είμαστε.
1: Συνεχίζει
0: καλά.
1: Δηλαδή ο κάψος.
0: Συνεχίζει και τους έχει. Γίνονται μάχες για το πιο φθηνό air condition στα καταστήματα. Σώμα με σώμα.
1: Φαντάζομαι, γιατί οι άνθρωποι δεν ήταν και προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο.
0: Ακριβώς. Οπότε... Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ σε μια δροσερή παραλία της Εύβοιας, εκεί όπου βρέθηκε ένας ρασοφόρος. Σύμφωνα με το Εκκλησία Online, έτσι. Με το Εκκλησία Online. Ρασοφόρος δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι και χειροτονημένος ο άνθρωπος, αλλά εκεί παρίστανε το μοναχό, όπως γράφει το άρθρο. Και τι έκανε, εξορκισμό σε έναν λαγοκέφαλο. Είπε ότι έχει φύγει το δαιμόνι, είναι εντάξει τώρα, με τη δύναμη του Τίμιου Σταυρού, και προέτρεψε μια 12χρονη να τον πιάσει, λέει αυτός ο 48χρονος ρασοφόρος. Καταλαβαίνεις τι έγινε μετά στην παραλία. Τον έβρισαν και έφυγε και αυτός άρχισε να βρίζει και εξαφανίστηκε. Και τέλος, μια γυναίκα παρασύρθηκε με φουσκωτό. 33χρονη στο μεγάλο καβούρι πήρε το στρόγγυλο αυτό που έχουμε και μπαίνουμε μέσα, τον ντόνατ, και παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα και βρισκόταν πολύ μακριά όταν χρειάστηκε να κινητοποιηθεί το λιμενικό. Την πλησίασε, μια ναυαγοσώστρια κολύμπησε μέχρι εκεί πέρα, μέχρι την 34χρονη, και παρέμεινε στο πλευρό της μέχρι να φτάσει στο το πλωτό του λιμενικού και να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η διάσωση της.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, μην νομίζεις.
1: Προσοχή, βέβαια.
0: Όταν έχει ρεύματα.
1: Και λίγο αέρα παραπάνω, είναι επικίνδυνο.
0: Εγώ έχω πετύχει και πολλές τέτοιες περιπτώσεις και στην Πάτρα κάποια στιγμή που ήμασταν μπροστά εκεί πέρα. Όσο, όταν είναι ανοιχτό κιόλα μπροστά το πέλαγος, μπορεί να σε πάρει και εσύ να είσαι ξαπλωμένο στον ντόνατ και να φτάσει και να δει Παναγία.
1: Να ξεχαστεί λίγο δηλαδή.
0: Σε ποια βραχονισίδα βρέθηκα και να είσαι στην ανάφη.
1: Ναι. Πω, επικίνδυνο, Θέλει προσοχή, πολύ, πολύ προσοχή. Έχω να σου πω ιστορία για
2: αυτό. Σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία.

0: Το καλοκαιρινό πάμε πρωινό. Καλή εβδομάδα, Βασίλης και Αθηνά εδώ πέρα. Με τρεις ολόκληρες ώρες μπροστά μας για να παίξουμε. Να έρχεται το νέο επεισόδιο του Έλα να πάμε στο νησί να πούμε, παιδιά.
1: Το αποκαλύπτεις.
0: Να το αποκαλύψουμε, να πούμε ότι από εδώ και πέρα και για τις επόμενες μέρες θα παίρνουμε συμμετοχές για να σας στείλουμε αυτή τη φορά που.
1: Σαντορίνη, παιδιά. Σαντορίνη, ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου, για τους κολλητούς σου και σένα, σε μια πολυτελή βίλα.
0: Θα πάρετε τους φίλους σας και θα πάτε στη Σαντορίνη με τους κολλητούς σας και θα φάτε και ωραίο κρύο καρπούζι. Γιατί θα σας πω εγώ τώρα πώς να διαλέξουμε το σωστό καρπούζι.
1: Έχεις κόλπο!
0: Λοιπόν.
1: Είναι αυτό που το κοπανάμε, δεν έχω καταλάβει γιατί το κοπανάμε. Τι περιμένουμε δηλαδή να.
0: Το τέλειο καρπούζι έχει μία κοιλίδα εδάφος. Δηλαδή έχει κάτσει και έχει κυτρινίσει, έχει γίνει αυτή η κοιλίδα μεγάλη.
1: Η γνωστή μία, κίτρινη.
0: Όχι μικρή, άσπρη και γυαλιστερό όλο το άλλο. Μία κοιλίδα έτσι ωραία που ακουμπούσε.
1: Πρέπει να το έχει αυτό.
0: Πρέπει
1: δηλαδή,
0: να το έχει.
1: Μάλιστα.
0: Βαθύ κίτρινο ή
1: ναι,
0: πορτοκαλί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επιλέγουμε λοιπόν ένα βαρύ. Δηλαδή το βλέπει μικρό, αλλά να είναι βαρύ, να έχει μέσα χυμού. Το κοτσάνι να είναι καφέ και ξερό, δηλαδή να έχει δείγμα. Είναι δείγμα σωστής ρήμανσης. Έτσι. Και αφού λοιπόν βρούμε αυτό με την κοιλίδα και το καφέ κοτζάνι και το βαρύ, τέλος το χτυπάμε ελαφριά έτσι με τα δάχτυλα.
1: Ωραία.
0: Αν ο ήχος είναι βαθύς και κούφιος σαν τύπανο, τότε είναι μια χαρά. Δεν πρέπει να είναι θαμπός ο ήχος να κάνει μέσα τη.
1: Ο θαμπός ήχος πώς είναι δηλαδή?
0: Ο θαμπός ο ήχος είναι ότι πρέπει να κάνει κουκ και να πηγαίνει ο ήχος, όχι να είναι. Λες και χτυπάς γυψοσανίδα. Λοιπόν,
1: πρέπει να έχει βάθος.
0: Και μάνι μάνι έχει στο τέλειο καρπούζι.
1: Λοιπόν, είναι το αγαπημένο μου αυτό. Όταν πας να διαλέξεις καρπούζι,
0: τα κάνουν όλοι
1: που το κοπανάς.
0: Και ξέρουν οι ειδικοί.
1: Λοιπόν, αυτό είναι, πάρ' το.
0: Δηλαδή, άμα δεν βαριέται αυτός εκεί, το στο κάνει ο άνθρωπος που πουλάει. Αλλά άμα βαριέται, έχει πολλή δουλειά, πρέπει να το κάνεις εσύ.
1: Έχω εγώ έναν που αγοράζω καρπούζι και είναι επιτυχία 100%. Πολύ γνωστός. Αλλά δεν κάνει να το πω τώρα.
0: Άγνωστος.
1: Ναι. Πού είναι το ρότερο καρπούζι?
0: Θα μας πες του τύπους που είπα.
1: Τα ξέρει σίγουρα αυτά.
0: Αν είναι σωστά.
1: Εντάξει. Θα του στείλουμε μήνυμα να το επιβεβαιώσει.
0: Εντάξει.

0: 49 και να ξέρεις πως ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι όμως το δικό σου αίμα. Εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν Repel Spray που είναι από τη Unipharma. Και εμείς είμαστε εδώ
1: για να πάμε για διάλειμμα. Θα πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι, γιατί κάπως ξεφύγαμε λιγάκι. Και θα επιστρέψουμε με κίνηση και καιρό. Κομπλέ, φύγαμε.
2: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Αρχίζει.
8: Δεν νόησαμε, παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο. Το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό.

0: Sol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949.
5: Welcome back. Επιστρέψατε και εσείς και εμείς στο ρυθμό 949 και κατεβάσαμε και το Μασούτης Application στο διάλειμμα, το σούπερ μάρκετ που είναι πάντα μαζί μας με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτη. Κάνουμε αγορές γρήγορα και εύκολα από το κινητό με τάμπλετ και υπολογιστή, με e-vouchers, με φυλάδια προσφορών θα βρούμε εκεί πέρα. Ακόμη και συνταγές για το καθημερινό μας τραπέζι. Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ που μας καταλαβαίνει και μας ακολουθεί παντού. Μαθαίνουμε περισσότερα στο masoutis.gr. Κατεβάστε την εφαρμογή τώρα.
6: Ο Πράκτορ Βουφού σας ακολουθεί παντού και τώρα είναι η ώρα που σας ενημερώνει για τους δρόμους και για την κίνηση.
3: Στους δρόμους της Αθήνας.
6: Σήκωσε το drone σου, Πράκτορ, και ενημερώσέ μας για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
5: Απογειωνόμαστε, δηλαδή το drone έχει απογειωθεί. Εγώ έχω εδώ πέρα το joystick και βλέπω ότι το Κηφισό έχει μποτιλιάρισμα ανεβαίνοντας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Βασιλή Σοφία και Βασιλέο Κωνσταντίνου μέχρι το Χίλτον επίσης. Αυτά. Α, και αν βγαίνετε και πηγαίνετε από το Χαϊδάρι προς το Σκοράμακα, θα κολλήσετε. Υπομονή, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ο καιρό σήμερα.
7: Κεραπούι. Είμαι μέσα στο ταξί. Σήμερα θα έχει 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει. Λοιπόν, και μου έχει χαλάσει το κλιματιστικό. Θα πάω στην πιάτσα και στείλτε έναν άνθρωπο με έναν ανεμιστήρα να... Δεν την βγάζω την παραδεία. Θα έχει 37 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
8: Εδώ κάτω έχω 4 άτομα.
7: Ναι, 4 άτομα στείλει ένα από τα 4.
8: 9 με την 11 και 5 άτομα στην 7 με
7: 9. 7 με 10 είμαστε, πάμε παρενό. Από πού να τα φέρεις, εδώ,
8: σε πάρεις. Να ανέβει πάνω ένας από τους δύο, είπα.
7: Να έρθει ο Φορτούνης. Θα στείλω το Φορτούνη να έρθει να το πάρει.
5: Όχι ρε, εσύ δεν πάω πουθενά.
7: Σήμερα δύο ποφάρ.
5: Δεν πάω πουθενά. Άκου δύο άτομα, να πάει ο Αλέξανδρος και εσύ.
6: Είμαστε δύο, σου λέει πρέπει ένας από τους δύο να... Λοιπόν, θα στείλουμε τον Αλέξανδρο, τώρα τι θα κάνουμε.
5: Σε λίγο
6: θα έχει ζέστη, να μείνουμε χωρίς...
5: Συζητάμε το θέμα ημέρας, παιδιά, ελάτε να συζητήσουμε, γελάσουμε.
9: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Μαζεύτεσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω. Η μοναξιά μου στο δεύτερο.
1: Ορίστε, είναι Δευτέρα και ακούμε τη Δευτέρα τον όνειρέ μου, έτσι.
2: Και όχι μόνο, να δεις τι άλλο θα ακούσουμε σήμερα. Το Ρυθμός Classics είναι η νέα σειρά αφιερωμάτων του Ρυθμού 949 που παρουσιάζει την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκτενείς συνεντεύξεις, σπάνιο αρχιακό υλικό και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Κάθε σπουδαίος καλλιτέχνης έχει φυσικά τη δική του ιστορία, τη δική του διαδρομή, γεμάτη μουσική. Πρώτος καλεσμένος λοιπόν του Ρυθμός Classics είναι ο Αντώνης Ρέμος σε μια ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα μας, τη Γιώτα Τσιμπρικίδου, από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα. Θυμάται τους ανθρώπους που το σημάδεψαν, μοιράζεται στιγμές που καθόρισαν τη ζωή και την καριέρα του και έρχεται σήμερα στις 7 το απόγευμα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube Ρυθμός Tube.
1: Οπότε 7 η ώρα ανεβαίνει το βίντεο, ναι, και εμείς το παρακολουθούμε.
2: Είδαμε και ένα μικρό τρέιλεράκι κάπου μικρά στα social που μιλούσε, γιατί λέει για τους ανθρώπους που τον σημάδεψαν, τη Μαρινέλα και πάρα πολλά άλλα.
1: Okay. Λοιπόν, είμαστε έτσι μουσικοί, ναι, είμαστε ιστορικοί, ναι, είμαστε λόγοι. Πάμε.
2: Και ήρθε η ώρα.
1: Πάμε τώρα να συζητήσουμε σοβαρά πράγματα. Για πες.
2: Θα πούμε και λοιπόν, εσείς θα πείτε, θα
1: σήμερα
2: πείτε.
1: Σήμερα για ξεκίνημα της εβδομάδας θέλαμε να ξεκινήσουμε με κάτι που... γελίο, να το πούμε ρε παιδί μου.
2: Κάτι
1: θέλουμε
2: αστείο,
1: να κάνουμε. Θέλουμε
2: να γελάσουμε, ρε παιδί.
1: Τώρα λοιπόν, επειδή πολύ το σοβαρέψαμε, σκεφτήκαμε να κάνουμε.
2: Μίμηση. Σήμερα.
1: Να προσπαθήσουμε να κάνουμε μίμηση. Εγώ δεν το πάω και πολύ καλά με τις μίμησεις.
2: Και εσείς να κάνετε μίμηση.
1: Κυρίως για να κερδίσετε πίτσες. Γιατί σήμερα θέλουμε σε αυτόν που θα βγει το καλύτερο
2: δελφίνι.
1: Να του δώσουμε δύο πίτσες από την Pizza Fan, έτσι.
2: Θα κερδίσει λοιπόν δύο πίτσες Bianca al Forno. Ποιο? Αυτός που θα κάνει την καλύτερη μίμηση σε ήχο δελφίνιου. Βάλε μας ένα
1: τέτοιο. Κάτσε να πάρουμε λίγο τον μπούσολα τώρα, να κάνουμε ένα μπριφάρισμα. Γιατί έχει διάφορους ήχους που κάνει έτσι.
2: Αυτό το έχω εγώ.
1: Αυτό το κοράκι. Εγώ έχω αυτό. Ακού.
2: Δεν μπορώ.
1: Όπα. Αυτό κάπως
2: αυτό. Είναι άλλο.
1: Λοιπόν, κάνει. Αυτό είναι το κανονικό. Και νεράκι. Πλατσα, πλατσα, πλατσα. Αχ. Λοιπόν, παιδιά.
2: Και κάνει και το δικό σου όλα μαζί.
1: Καταλαβαίνετε.
2: Στείλτε
1: μας. Πάρτε τώρα το, ναι, πάρτε το ηχητικό σας μικρόφωνο του Viber και ηχογραφήστε ένα δελφίνι. Τώρα, ναι, ρε παιδιά.
2: Στείλτε το στο 6937-949-949 το Viber του Ρυθμού και ο καλύτερος, το καλύτερο δελφίνι κερδίζει πίτσες.
3: Αθήνα, πάνε πρωινό!
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: μια τραγουδάρα, όπως σας υποσχεθήκαμε στο Πάμε Πρωινό της Δευτέρας. Νίκος Βέρτης, πώς να το εξηγήσω. Ακούστε τώρα, έχουμε εδώ πέρα τώρα μια βίλα εμείς που μας περιμένει στη Σαντορίνη, τη Βίλα Αντζέλικα. Οπότε εσύ και η παρέα σου που μας ακούς τώρα μπορείς να πας εκεί 11 με 14 Σεπτεμβρίου. Πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι και στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Αυτό που έχετε να κάνετε για να κληρωθείτε Αθηνά Παρασκευή 24 του Ιούλη, εδώ στο Πάμε Πρωινό, πρέπει να καλέσετε στο 210-68-35-722 τώρα και να βγείτε να μας πείτε ένα ρεφρενάκι, έτσι.
1: Ένα ρεφρενάκι από ένα νησιώτικο τραγούδι.
0: Yes, 210-68-35-722. Καλείτε τώρα, μπαίνετε στην κλήρωση της 24 του Ιούλη, τραγουδάτε ένα ρεφρέν και μπορείτε να πάτε στη Βίλα Αντζέλικα στη Σαντορίνη.
1: Με την παρέα σας μαζί. Πω, δεν υπάρχει.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή?
4: Διονύσης ονομάζομαι.
1: Διονύση.
0: Θα τραγουδήσεις ρεφρέν νησιώτικο?
4: Ναι, θα τραγουδήσω.
1: Σούπερ. Δώστο.
4: Μισό λεπτάκι λίγο.
0: Με διαβάσει έμπνευση.
4: Όχι.
1: Α. Έλα.
4: Αυτή τη στιγμή κάτι έκανα στο αυτοκίνητο γιατί είμαι οδηγός κούριερ.
1: Έλα βρε Διονύση.
0: Πρόσεχε ρε Διονύση.
1: Ναι, έλα, θα σε περιμένουμε να το τραγουδήσεις. Καλά, το άκουσες έτσι, ωραία, για Σαντορίνη, για σένα και την παρέα σου, σε βίλα και ναι. Λοιπόν, οπότε...
4: Λοιπόν, ξεκινάω.
1: Ναι.
4: Περνώ διαβαίνω για να δω. Δυο μάτια αγαπημένα. Για να με φέρει.
0: Και να με φέρει ο λόγος. Έλα οι φωνάρες όλες μαζεμένες.

0: Λοιπόν, Διονύση, έναν όρο έχουμε μόνο. Να κληρωθείς ναι. και να πας με τους κολλητούς Σαντορίνη, έτσι με τους φίλους σου, εντάξει.
1: Παρασκευή 24 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση και είσαι ο πρώτος που μπαίνει. Καλή επιτυχία, Διονύση μας.
0: Με το καλό.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Ελπίζουμε να είσαι ο πρώτος και ο καλύτερος. Στα φιλιά μας.

0: πρωινό. Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φορτούνη και Αθηνά Αφαλίδου. Και με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζι, αναρωτιόμαστε τελικά τι καλύπτει, ρε παιδί μου, η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό και δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου το εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market λοιπόν, 15 χρόνια που κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Ερχόμαστε τριάδα, super duper με Μπέτη Μαγκύρα και ερχόμαστε και με τα αδελφίνια που μας έχετε στείλει.
0: Έτσι. Στο Viber του ρυθμού συνεχίστε να στέλνετε και να παίζετε.
1: Παιδιά, μπορείτε να κάνετε.
0: Το
1: μπορείτε
0: δελφίνι.
1: Να το κάνετε το δελφίνι.
0: 6937 949 949, τι να κερδίσουν.
1: Δύο πίτσες από την Pizza Fan θα δώσουμε στο καλύτερο. Τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Μήπως μετά το δικό σου.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα light γεμάτο ένταση, beach και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Αγγίλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
13: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
16: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
19: Ρυθμό 949.
1: Αυτό ακριβώς είναι η ώρα που καταφθάνουν τα άλογα, παιδιά.
0: Εδώ στο ρυθμό 949 φέρνουν τη μία.
1: Τη μοναδική.
0: Μπέτη.
1: Την καβαλάρισα, Μπέτη Μαγκύρα.

0: τις άμαξες θέλω να σας πω.
1: Για πες μας τι έγινε.
0: Ωραίες τις πέτσες, δεν είχα ξαναπάει. Ωραίες, είχα ένα δήμερα κενό. Δεν είχα και τα γυρίσματα και είπα να ξεφύγω λίγο μετά.
2: Σε είδαμε, τι ωραίο αυτό το είπε που τραγούδησες το καρατσέρι, για πάμε.
0: Σας ευχαριστώ.

0: τα νησιά
1: και
0: μας.
1: Και το αστείο είναι ότι την επόμενη μέρα ανεβάζω αυτό το story, ναι, εγώ, και την επόμενη μέρα βάζει ακριβώς το ίδιο κομμάτι του από την ταινία, ναι, το Star Promo. Και μου λέει Ζενεβιέρη, ακούνε καλέ. Ναι. Το σήμερα ακούει, δεν γίνεται.
0: Καλημέρα, Μπέτη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Άντε, παιδιά, μπαίνουμε και στον Ιούλιο, αγάλη, αγάλη, τελειώνουμε.
0: Αύριο πληρωνόμαστε.
2: Αυτά είναι τα θετικά να
1: κοιτάμε. Έχει δίκιο.
0: Μπέτη, άκουγε τα δελφίνια που προσπαθούμε τώρα τόσο ώρα να κάνουμε.
1: Σας άκουγα στο δρόμο.
2: Ο Φουρτούνης έχει ένα τρόπο.
0: Αυτό που έχω εγώ όμως είναι το. Είναι αυτό το.
2: Ναι.
0: Αλλά είναι αυτό που κάνει όταν φυσάει το νερό.
2: Δεν παίζει ρόλο, είναι δελφίνι.
1: Για βάλτε λίγο, για βάλτε λίγο.
0: Μπράβο, το κανονικό είναι για να ακούσουμε λίγο να κάνει και ο κόσμος. Είναι αυτό, κοίτα να δεις.
1: Ναι, άκου τώρα.
0: Σαν χλάρο δεν είναι.
2: Αδιά κάνε. Καλά είναι.
0: Λοιπόν.
2: Εντάξει. Ας ελπίσουμε ότι οι ακροατές μας θα το κάνουν καλύτερα.
1: Έχει και ένα γρέζι, για βάλτε το λίγο ξανά.
2: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο.
0: Αυτό που ακούτε τώρα είναι η Μπέτη.
2: Καλά είναι, καλά είναι.
0: Μπράβο. Αυτό είναι η Μπέτη. Δεν είναι ο ήχος που έχουμε βάλει εμείς από τη δελφίνη.
1: Η Μπέτη το δελφίνι.
0: Η Μπέτη το δελφίνι.
2: Γίνετε δελφινάκια και στείλτε στο 6937-949-949 το Viber, το δικό σας ηχητικό και οκτοκαλύτερο. Φυσικά θα κερδίσει δύο πίτσες φαν.
1: Ε, τι έτσι, τζάμπα.
2: Δεν σα φάει.
1: Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Ξεκινάει η δεύτερη ώρα και έρχεται το όλα στη

0: Εγκρίνεται, δεν εγκρίνεται, θα μας τα εξηγήσει όλα χαρτί και καλαμάρι. Στο όλα στη φορά η Αθηνά Βαλίδου.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω, όλα.
2: Όλα στη φορά.
1: Όλα.
0: Τι έγινε ρε παιδιά?
3: Τι έγινε ρε παιδιά? Έγινε χάμος κάτω από την πίτη μας και εμείς βρε δεν το καταλάβαμε. Και περνιόμαστε και για reporters που βγάζουν τις ειδήσεις.
0: Για την οικονομάκου λες?
3: Όχι,
0: γιατί?
3: Οι οικονομάκου να ζήσουν μια χαρά. Αυτό το είδαμε στα stories, το είδαμε στις εκπομπές.
4: Ποιος
3: το είπε? Η Josephine.
4: Τι είπε η Josephine?
3: Έχουμε παντρευτεί ήδη λέει με τον Νίνο και δεν το ξέρει.
4: Θα μπορούσαμε να σας δούμε να ανεβαίνετε και τα σκελιά της εκκλησίας.
5: Τα παιδιά έχουμε παντρευτεί ήδη και δεν το ξέρετε.
0: Συγγνώμη, ο ρεπόρτερ είπε ανεβαίνετε.
4: Θα μπορούσαμε να σας δούμε.
3: Ακούστε.
4: Μπορούμε να ανεβαίνετε και τα σκελιά της εκκλησίας.
5: Παιδιά έχουμε παντρευτεί ήδη και δεν το ξέρετε. Ναι.
4: Το εννοεί.
3: Αυτό, γι' αυτό σας το ήθελα να το παίξω.
0: Εγώ νομίζω δεν το εννοεί και το.
3: Είναι χιούμορ.
0: Δεν είναι χιούμορ, ότι είναι σαν παντρεμένοι. Ότι συζούν κατά την ίδια στέγη σαν παντρεμένοι. Αυτό θεωρώ.
4: Ότι το είπε μεταφορικά, ρε παιδί μου, σαν παράδειγμα.
3: Και εγώ δεν θα το είχαμε καταλάβει να το βγάλουμε εδώ όλα στη φόρα όταν έγινε. Είναι δυνατόν ποτέ? Μαρία Σολομού! Ένα κεφάλαιο πολύ μεγάλο για το όλα στη φόρα σήμερα, γιατί ήταν καλεσμένοι στο Γεωργολάγιο και όταν ενώνονται αυτά τα δύο. Το περίμενα. Να ενωθεί Γιώργος Λάγης με Μαρία Σολομού. Α, ορίστε.
4: Καλά, η Γιώνα και ο Κίσαβος.
3: Λοιπόν, είπε πολλά τα οποία αξίζει να τα συζητήσουμε. Γιατί φάσκι και αντιφάσκι. Δηλαδή εγώ δεν βρήκα κάτι.
4: Μου λες όταν είναι, να σου πατήσω τα...
3: Ας πούμε, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο.
4: Για πάμε στο πρώτο απόσπασμα.
6: Αν σε πιάσω να πατάς like αλλού.
4: Ναι,
7: like κιόλας.
6: Like, δεν θα με ξαναδείς.
3: Κατάλαβες.
4: Ούτε με βλέπεις.
3: Λέει λοιπόν
0: πολύ
3: αυτό.
0: Αυστηρή,
4: ναι. Δηλαδή μπαίνεις μια μέρα στο σπίτι και δεν την ξαναβλέπεις. Γιατί θυμάσαι ότι έχεις κάνει πριν τις 3 ημέρες ένα like. Λες να το είδε.
3: Ναι. Λες να το είδε.
0: Λίγο ακραίο, αλλά οκ.
3: Για θεωρώ κι εγώ υπερβολικό το να...
0: Αλλά εντάξει, άμα
3: γιατί
0: το...
3: Γιατί λέει, για να μην, άμα το προσπεράσω θα πει ή ότι δεν με ενδιαφέρεις ή ότι σε αγνώ, έλεγε διάφορα.
4: Άλλο να πεις ότι γιατί έκανες like, να ρωτήσεις, να γκρινιάξεις και άλλο δεν θα με ξαναδείς.
3: Τίποτα, λέει, αν είμαι ερωτευμένη κιόλας, κλείνω την πόρτα και φεύγω και δεν λέω και το λόγο.
0: Με το like.
3: Με το like, ρε φίλε. Ναι. Αλλά από την άλλη,
0: ναι,
3: άκου εδώ.
4: Έχουμε κι άλλο, έτσι,
3: ναι,
4: πάμε στο δεύτερο, αμέσως επόμενο.
7: Φαντασίωνες το σύντροφό σου να πηγαίνει με άλλες.
3: Παύση.
6: Έχεις συμβεί γι' αυτό?
4: Α, δεν έφυγε, πριν φύγει.
3: Για κάτσε τώρα. Πώς γίνεται, εξηγήστε το μου εσείς. Δηλαδή, να σε ενοχλεί το
0: like. Θέλει μόνο στη φαντασία. Μπράβο. Δεν θέλει
4: αυτό
0: στην πραγματικότητα.
3: Ούτε like δεν θέλει στην πραγματικότητα.
4: Η φαντασία
0: στη
4: είναι
0: φαντασία όμως μπορεί να φαντάζεται ότι έρχεται μαζί.
4: Γιατί αυτή η ίδια τον φαντασιώνεται. Δεν πάει αυτός. Εγώ σε βάζω στη φαντασίωση.
3: Παιδιά, τώρα σοβαρά μιλάμε.
0: Ναι.
3: Τώρα δηλαδή προσπαθείτε να βρείτε λογική σε αυτά τα δύο πράγματα μαζί.
4: Όχι,
3: να
4: έχει δίκιο, Μπέτη, αυτό ακριβώς είναι. Γι' αυτό το ίδιο σκέφτηκα και εγώ. Ότι άλλο να πιάσω μια πραγματική εξαπάτηση που θεωρεί το like, άλλο να σε φανταστώ εγώ και
0: μπορεί
4: να σε βάλω όπως είναι
0: συνθήκη. Μπορεί να την ερεθίζει ρε, να την εξητάρει να τον φαντάζεται με άλλον.
3: Μα θα κάτσεις να εντάξει, αυτά είναι θέμα γούστου. Αλλά είναι δυνατόν να σε ενοχλεί ένα like.
4: Σωστό.
3: Και να το θεωρήσω ότι πρέπει να κλείσει την πόρτα.
0: Καλά, τώρα η Μαρία είναι και μια ακραία. Πώς να σου πω, είναι μια προσωπικότητα με.
4: Τον άκρο, ίσως κάποιες φορές έτσι, λίγο πιο.
3: Το ένα με το άλλο δεν συνάδουν. Δεν πηγαίνουν μαζί.
0: Okay,
3: δηλαδή, ή ζηλεύεις, αποφάσισε, ή δεν ζηλεύεις. Δηλαδή, να κάτσω εγώ να φανταστώ τον άντρα μου ότι τον αγγίζει άλλη γυναίκα, θα με στείλει στην τρέλα αυτό το πράγμα, αυτή η σκέψη.
0: Ναι.
3: Όχι ότι κάνει και κάτι μαζί, ότι μπορεί να σκεφτεί ότι θέλει να κάνει. Με στέλνει στην τρέλα.
0: Η παύση ήταν.
3: Αλλά εμένα πάλι το like δεν είναι τι. Δεν το θεωρώ αιτία χωρισμού.
0: Κάνε ένα like. Αν το κάνει like και να σκοτεινά να φύγει, το θεωρώ και εγώ υπερβολή. Αλλά δικό τη. Όμω το έτσι και κάπου έτσι.
4: Για ένα λόγο που θα κάνει like.
3: Τι?
4: Αν κάνει like το

0: δεν είναι πολύ καυγά, τόσο
1: καιρό. Με την και κάνει καυγά.
2: Άρα συμφωνούμε με, με τη Μαρία Σολομού, συμφωνούμε ότι διαφωνούμε.
0: Ναι.
2: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κάτι που άκουσα σε μια συνέντευξη επίση και μου έκανε τρομερή εντύπωση και ούτε καν το φανταζόμουν. Ναι. Ο αγαπημένο ήρωα, παιδιά, από τη Μαδαγασκάρη, ο βασιλιά Τζούλιαν.
1: Ναι.
2: Ναι, την έχετε ακούσει τη φωνή αυτή.
3: Βλέπει, Μωρή. Ο κύριος Άλεξ φροντίζει το φίλο του. Είναι ένα τρυφερό γλυκό πλάσμα.
2: Είναι ο Θάνος Καλλύρης.
1: Ψέματα.
2: Όχι, παιδιά. Είναι ο Θάνος Καλλύρης.
0: Κοίτα, εγώ πήγα και είδα το Toy Story τώρα το Σαββατοκύριακο και επέμενε ο Θάνος να το δω μεταγλωτισμένο. Δεν μου αρέσει να βλέπω κινούμενα σχέδια.
1: Εμένα καλές οι μεταγλωτήσεις οι ελληνικές.
2: Πάρα πολύ καλές.
1: Έχω κάνει και εγώ μεταγλώτηση.
0: Το ξέρω.
1: Δουλεύουν πάρα πολύ καλά.
0: Δεν το έχω παρατηρήσει γιατί δεν το έχω ακούσει μεταγλωτισμένο. Το ξανακούσουμε εμείς.
3: Βλέπεις, Μωρή. Ο κύριος Άλεξ φροντίζει το φίλο του.
2: Τέλειο.
3: Είναι ένα τρυφερό γλυκό πλάσμα.
2: Τον αγαπώ. Τον
1: αρέσει δηλαδή. Που χτυπάει τη γλώσσα από την τουρνετή.
2: Ναι, γιατί λέει ότι αυτό που άκουσε, το demo, αυτό που άκουσε από την Αμερική ήταν ένας, ο Μπόρατ, αυτός που κάνει τον Μπόρατ, ο οποίος είχε μία προφορά Ινδού. Και πάνω σε αυτή περίπου πάτησε για να κάνει
1: τη δικιά μας τη Μαντάμ Μπακίρα.
0: Μάλιστα.
2: Σαν μια φορά η Μαντάμ Μπακίρα μου θυμίζει βασιλιά Τζούλια. Λίγο. Ναι.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: Πρώτο στοιχείο σήμερα. Ξεκινά εβδομάδα με καινούρια 150 ευρώ μετρητά. Μία γυναίκα ψάχνουμε που να είναι παντρεμένη. Ελάτε, κορίτσια.
2: Όπα,
0: για σας
2: λέει. Μέσα όλες.
0: Για σας
2: λέει. Περισσότερες.

0: σας είπαμε και εσείς μας είπατε και μας στείλατε. Στείλετε και οι υπόλοιποι στο 6937-949-949. Πώς κάνει ένα δελφίνι, ο Παύλος ας πούμε, ναι, για παράδειγμα, μας έστειλε πώς κάνει ένα μαστιγωμένο δελφίνι.
1: Τι να στείλει ο Παύλος, κάτι απλό.
0: Για δώστε.
2: Καλέ. Όχι, αυτό είναι κανονικό δελφίνι.
0: Λίγο φώκια είναι. Λίγο φώκια μου κάνει.
1: Το λέει το μαστιγώνει στο δελφίνι, από εκεί το πήγε. Εκεί το πήγε αυτό.
0: Α, εκεί είναι ο μαστιγωμένο.
2: Γιατί τρόμαξα.
1: Ξέρει ο Παύλος. Λοιπόν, και έχουμε κι άλλο.
0: Ναι, έχουμε την Ιωάννα. Για βάλτε να ακούσουμε. Άλλη μία. Είναι ένα δελφίνι.
1: Μήπως μπερδεύτηκε.
0: Σκύλο.
1: Δελφίνι
0: σκύλο. Φανταστικό. Και μόνο που το έστειλε τη λατρεύω. Συνεχίστε να στέλνετε παιδιά στο 6937-949-949. Στείλτε μας τα παιδιά και στα δελφίνια σας να τα ακούσουμε. Εγώ το βρήκα λίγο.
3: Ναι, για πες το άλλη μία.
0: Εγώ πάλι ακούω.
1: Δελφίνι featuring Γιώργο Μαζόνα.

0: Εμείς και τα αδελφίνια μας συνεχίζουμε, παιδιά, στο ρυθμό 949. Ο ήλιος μας δίνει ζωή πριν πάμε για διαφημίσεις, να σας πω, αλλά και κοκκινίλη σε μένα στο λαιμό. Μετά την έκθεση στον ήλιο, δώστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που της αξίζει. Uniburn After Sun, ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο, για να μην σου μείνει το κάψιμο αξέχαστο. Uniburn After Sun, και είσαι ξανά έτοιμος για την επόμενη εξόρμηση.
1: Λοιπόν, φεύγουμε, διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Κίνηση καιρό, έρχεται και η Μαντάμ Μπακίρα. Το νου σας.
2: Μπαμπά, τι νοιάζει και βοήθεια.
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και νομική προστασία.
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή.
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance smart.
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
6: Το λογαριασμό παρακαλώ.
7: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σέλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
17: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Attica City Link και στο δημητριάδης.gr.
18: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
19: Δεν είμαστε μια επιτυχία. μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
20: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
21: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
22: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Δικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
23: Να

0: στο καζίνο Λουτρακίου. Μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949, επιστρέψαμε, δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε μαζί τα νέα προϊόντα Mr. Grant, τα οποία μπορείτε να δοκιμάσετε σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις λοιπόν, γιατί ποιότητα και οικονομία πάνε μαζί, ρε παιδιά. Όπως πάει μαζί η κίνηση και ο καιρός. Έλε ρε Φορτούνη, έλε ρε μωρό.
4: Στους δρόμους της Αθήνας.
5: Τι γίνεται πράκτορ στους δρόμους της πόλης τέτοια ώρα?
6: Λοιπόν, για να δω. Δευτέρα, με ένα Κηφισό μποτιλιαρισμένο κατεβαίνοντας από Λυκόβρηση μέχρι Ιερά Οδό.
5: Ναι.
6: Με την άνοδο του Συγκρού μποτιλιαρισμένη. Αν κατεβαίνετε τώρα την Κηφισία προς τα κάτω στον κόμβο του Ψυχικού έχει μποτιλιάρισμα.
5: Ναι.
6: Και αν πάτε από το Ζηφύρι μέχρι το Μαρούσι, ναι, στην Αττική Οδό, είναι πυκνή ροή. Λοιπόν, τέλος, ναι, για να φύγετε προς την πόλη, μάλλον Δευτέρα οι τελευταίοι επιστρέφουνε.
5: Ναι.
6: Από Ελευσίνα μέχρι το Σκαραμακά και από Χαϊδάρι επίσης μέχρι το Σκαραμακά έχει μποτιλιάρισμα.
5: Ναι.
6: Τι συμβαίνει εκεί πέρα?
1: Ο καιρός σήμερα.
7: Δεν το ακούει, είμαι στο ταξί. Είμαι κολλημένος στο Ζεφύρι.
8: Όταν πάτε στο
7: πρέσβη,
8: μετά μιλά.
7: Μιλάω κανονικά γιατί είμαι κολλημένος στο Ζεφύρι και έχω ένα ραντεβού για Ήλιον. Ακούει.
8: Ήρθε, παρέλαβε.
7: Ναι, και έφυγα.
8: Παρέλαβε τη σύζυγό.
7: Τη σύζυγό σας παρέλαβατε? Πού πάτε, πούσα είναι η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική? Ο άλλος πάει για μπάνιο με τη γυναίκα, το είχα πει στην πιάτσα. Λοιπόν, θα φτάσει 37 η θερμοκρασία και τον πού... Ναι, άσε τη σύζυγός τώρα και έχω τον καιρό εδώ πέρα. Λίγο πόσο φτάει και μετά με
5: Εδώ είμαστε, η Madame Bakire έρχεται και εσείς καλείτε για να παίξετε μαζί της στο 2 10 68 35 7 22.
7: Τη σύζυγο την άφησε.

0: ρυθμός νίκησες πάλι. Στο ρυθμό 949 ακούσαμε τις τραγουδάρες μας, τις απολαύσαμε και τώρα θα απολαύσουμε τη μία και μοναδική
1: Madame Bakira.
2: Damion Grrr. Onke
0: Madame Bakira.
3: Good morning. I'm very very very excited and very happy and very I dived.
0: Δηλαδή.
3: Έκανα βουτιά στις πέτρες αφού ήμουν με την Πέττη.
1: Ναι,
3: ήμασταν μαζί, την πήρα μαζί μου τη Madame Bakira, παιδιά. Αυτό το
1: δείμε. Δεν την είδαμε στο καροτσέρι, στο story.
3: I don't like to be on stories because I don't feel. Πώς θα το πω, ρε παιδιά, δεν νιώθω και πάρα πολύ άνετα στο φακό. Δεν νιώθω και πολύ άνετα.
0: Στο τηλέφωνο όμως μια χαρά βγήκατε τις πέτσες, σας ακούσαμε μαζί με την Πέττη, όλα ωραία.
3: Αφού ήμασταν μαζί, πήραμε το καφεδάκι μας και βγήκαμε.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο, πολύ ωραία περάσατε.
3: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μια χαρά, στα καλύτερα που έρχονται.
3: Όμως το διατάφτασο, τα επαγγελματικά μας. Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22 για καλείτε, για περάστε, για περάστε. Περάστε και περάστε και θαυμάστε.

0: Καλημέρα, ποιον έχουμε την γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
1: Νίκη.
0: Γεια σου, Νίκη.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Από το Κλεουνίκη.
1: Όχι, όχι. Είναι από το Παππού μου τον Νικήτα, άσχετο.
0: Α, Νικήτα. Εντάξει, ωραίο τον Νικήτα.
2: Νίκη, από πού, από τον Νικήτα.
0: Νίκη, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν τα άφησε Νικήτα?
1: Στο εξωτερικό υπάρχει.
2: Υπάρχει,
0: υπάρχει. Είναι θηλυκό στο εξωτερικό, το έχουν πάρα πολύ τον Νικήτα.
2: Νικήτα, σωστά.
1: Ναι, μετά που το σκέφτηκα, έκανα χαζομάρα τελικά.
0: Αλλά ξέρω τώρα ποτέ δεν είναι αργά.
2: Εντάξει, μωρό, ωραία είναι.
1: Ωραία, δεν είμαι πάρα πολύ καλή σε αυτό το παιχνίδι και ανησυχώ λίγο.
2: Σιγά,
1: αλλά εντάξει, θα το παλέψω.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, το μυστικό είναι με το που ακούς τον πρώτο στίχο, είναι σημαντικός ο πρώτος στίχος, μετέφραζε αυτό που λέω.
1: Okay.
0: Εντάξει, και θα το βρεις αμέσως, είναι πολύ εύκολο.
1: Mm-hmm.
0: Να ξεκινήσω.
1: Έτοιμη.
0: Πάμε. It is raining fire on my way, flames that have consumed me. For my poor youth, nobody will shed a tear.
1: Life. Ανάβεις φωτιές, κάτι με καπνούς είναι τώρα.
0: Life, life ends here. My little oil lamp is burning down, and the soul like a swallow is flying from my lips. Είναι πολύ ποιητικό.
3: Επικό.
2: Είναι επικό και ποιητικό, αλλά το έχασα. Η Νικήτα το έχασα.
3: Έλα.
0: Το έχασε η Νικήτα, δεν το βρήκε. Δεν πειράζει, όμως μιλήσαμε, το προσπάθησες και μια δεύτερη φορά που λέει και
2: παίκτη.
0: Για να πάμε στον επόμενο ποιητή. Good morning.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου. Είμαστε καλά, πώς ονομάζεσαι?
4: Είμαι η Ανδριάννα.
0: Γεια σου, Ανδριάννα. Ανδριάννα, το βρήκες ή να το ξαναπώ?
4: Το βρήκα, νομίζω, αλλά θέλω να το ακούσω άλλη μια.
0: Ωραία. It is raining fire on my way, flames that have consumed me. For my poor youth, nobody will shed a tear.
4: Το βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
0: Έλα. Έβαλε το επόμενο εσύ. Ναι. Δεν πειράζει.
3: Κέρδισες δύο πίτσα φαν Bianca al Forno. Και αν είσαι φανατικός πίτσα lover και cheese lover, οι νέες γεύσεις πίτσα Bianca της πίτσα φαν με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου θα είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει.
0: Δεν μου λες, Ανδριάννα, να σε ρωτήσω κάτι?
4: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έχει πολλά μποφόρ εκεί στο που είσαι στο φουσκωτό επάνω, γιατί δεν λες και δεν είσαι φουσκωτό?
4: Πού τέτοια τύχη.
0: Πού είσαι, κοπέλα μου, το αυτοκίνητο?
4: Ναι, ναι, πηγαίνω στη δουλειά.
2: Το Ανδριάννα από πού, από το παππού τον Ανδρέα?
4: Ναι, ναι.
2: Ορίστε.
0: Ωραία.
2: Τέλεια.
0: Καλή δουλειά. Με έναν είναι το Ανδριάννα το σωστό. Με έναν είναι.
2: Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε.
0: Πολλά φιλάκια. Bye bye.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
2: Bye bye, Madame Bagheera. Thank you.
0: Bye bye, παιδιά.

0: δεύτερο.
1: Το ραντάρ του Χαμελίνα 49. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
0: Σήμερα το ραντάρ του ρυθμού δίνει 150 ευρώ μετρητά σε μια γυναίκα παντρεμένη. Το δεύτερο στοιχείο είναι πως ο γάμος της πρέπει να έγινε μέσα στο 2026. Μια γυναίκα παντρεμένη που έχει παντρευτεί, φρέσκο παντρεμένη λοιπόν, μέσα στο 2026.

0: λίγο πριν το διάλειμμα και εμείς συζητάμε για την ασφάλεια και έχουμε καταλήξει πως όσο ψάχνεις ασφάλεια τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι, γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα και έχεις επιλογές σε πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Απλά είναι πράγματα. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Πήγα κιόλας. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμεθα με την τρίτη. Και... επανερχόμεθα. Παλιακιά. Επανερχόμαστε λοιπόν με την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Την πιο δυνατή, λες και καμένων ποιητών. Δόκτωρ Μπέτι, έρχεται ο Ατρίδης για τα αθλητικά. Θα γίνει χαμούλης.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι! Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
13: Διψά για μπάλα με ένα συν ένα. Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για δίψα. Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
14: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
15: Φίλες και φίλοι.
16: Μα είμαστε δύο.
15: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
17: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Yeah,

0: κόσμημα. Το review του Kay Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικός cruise review.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αθαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949, επιστρέψαμε στην τελευταία μας ώρα. Αγκαζέ, θα σας πάμε ως τις 10 κούτσα κούτσα, αλλά και με πλούσια δώρα. Δηλαδή, έχουμε λέσχη των καμένων ποιητών.
4: Βέβαια.
3: Τι δίνουμε στη λέσχη των καμένων ποιητών?
4: Δίνουμε ο καλύτερος ποιητής που θα γράψει το ποίημα του και θα μας κάνει να γελάσουμε. Κερδίζει 2 εισιτήρια για όποιο προορισμό θέλει το καλοκαίρι. Ξεκινά στο ρυθμό 949 και σου κάνουμε δώρα τακτοπλοϊκά. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ένας ακόμα λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο Andros King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε λοιπόν στο goldenstarferries.gr και οργανώστε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας. Golden Star Ferries λοιπόν δίνουμε 2 εισιτήρια.
5: Και είναι και πιο σύντομο από Ραφίνα. Φτάνει τσακ μπαμ στην Μύκονο.
4: Ναι.
5: 2 εισιτήρια. Αρκεί να γράψουμε ποίημα τώρα. Θα δούμε τι λέξη θα βάλουν μέσα.
3: Βάλουμε τη λέξη δελφίνι. Αφού ζητάμε το δελφίνι.
4: Σήμερα παίζουμε με το δελφίνι.
5: Και το πλοίο το δελφίνι και το κανονικό το δελφίνι.
4: Γράψτε το ποίημα σας με στόχο να μας κάνετε να ξεκαρδιστούμε στα γέλια. Ο καλύτερος θα κερδίσει.
3: Έτσι.
5: Η ώρα έχει και τον Ατρίδη, ο οποίος δεν έχει έρθει ακόμη και θα πάρουμε παρουσία σε λίγο. Έχει και την Dr. Betty.
3: Βέβαια, που έρχεται με την έρευνά της. Το νου σας.

0: Dr. Betty.
1: Λοιπόν, πέντε τύποι απιστίας. Είστε έτοιμοι?
2: Είμαστε,
1: τι
2: ναι.
1: Τι πόρες η Αθηνά πάλι.
3: Βγήκε στο ευαίσθητο σημείο μου. Και αυτό είναι μία μου.
2: Ναι. Μην τις τα κάνεις αυτό.
1: Καλημέρα, Γρηγόρη. Ακούστε να σας πω τώρα, η απιστία είναι απιστία. Αλλά κάποιοι θεωρούν και τους άλλους τύπους απιστία. Να ξεκινήσω με τη σωματική. Ναι. Έτσι, την κλασική. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι η σωματική έλξη δεν έχει να κάνει με την αγάπη και τα συναισθήματα, γι' αυτό και δεν θεωρείται απιστία.
2: Τι.
1: Καλά, λέει.
2: Το μόνο που είναι απιστία.
4: Ας φτιάξει λίγο η διάθεσή μας, ναι. Είχαμε δύσκολο πουζουκού, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, αυτή είναι η απιστία.
3: Δηλαδή, άμα δεν έχει συνέστημα και απλά πας με τον άλλον και σεξουαλιστείς, δεν θεωρείται απιστία γιατί δεν τον αγαπά.
1: Ακριβώς αυτό. Σοβαρά, αυτό που αγαπάς όμως τον έχεις κάνει. Όχι, κατά την λαθάνουσα γλώσσα δεν είναι ίδια. Αυτό, όχι, αυτόν που τον αγαπάς όμως τον έχεις τσακίσει με αυτό.
3: Ε, βέβαια.
1: Γιατί νιώθει προδομένος.
3: Λοιπόν, άκυρο.
4: Ποιο σωστή λέξη
3: αυτό. Ξεχάστε το, αυτό είναι απιστία.
1: Εννοείται ότι είναι απιστία. Εννοείται είναι απιστία και αυτά είναι των αντρών λεγόμενα. Και αυτά τα τύπου, άντρες είναι. Τι λες, μωρή. Τι λες, μη βγει τώρα η Κατίνα από μέσα μου.
4: Τίποτα χαστούκια έχει γιατί τα χρειαζόμαστε. Εδώ πέρα είναι έτοιμη να ξέρεις.
1: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Εδώ σε θέλω, Αθηνά, τώρα την δική σου απάντηση. Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις.
3: Ναι.
1: Το να ονειρεύεσαι κάποιον που θεωρείς ελκυστικό όλη την ημέρα και να φτάνεις σε σημείο να λες ψέματα στον σύντροφό σου είναι λιγάκι επικίνδυνο για τη σχέση σου. Είναι?
3: Είναι επικίνδυνο. Με ποια έννοια? Μην αυτή η φαντασίωση οδηγήσει σε πράξη.
1: Ναι.
3: Απ' την άλλη όμως δεν θεωρείται απιστία. Για μένα δεν θεωρώ.
1: Και εγώ δεν το θεωρώ.
2: Δίκαιο. Και το μυαλό θα φτάσει.
4: Τι συζητάμε, είναι με το καλό. Είστε με τα καλά σας τώρα.
2: Δηλαδή σε λίγο
4: βλέπουμε εμείς κανένα όπλο στον δρόμο, φαντασιωνόμαστε και θα μας πει ότι θα πιστήσαμε.
2: Το επόμενο θα είναι να μην βλέπουμε ούτε ταινίες ερωτικού περιεχομένου και θεωρείται απιστία μετά.
1: Ναι, κάποιοι το θεωρούν όμως, να μην το αναφέρω.
4: Αθηνούλα, να κάνω εγώ παρατήρηση. Ανησυχώ που τη δέχτηκε αυτή τη δεύτερη υπόθεση ως μία απιστία. Είδες που τη λέτε Βρετανοί. Ντροπή σας.
1: Λοιπόν, τα συναισθήματα αγάπης για κάποιον άλλον. Δεν είναι κακό να αγαπάς και να τρέψεις θετικά συναισθήματα για κάποιον άλλον ενώ είσαι σε σχέση. Το πρόβλημα ξεκινά όταν ξεκινούν και τα μυστικά.
2: Όχι.
1: Καταρχάς, τι θα πει αγαπάς κάποιον άλλον.
3: Αγάπη είναι ένα συνέστημα.
4: Τι αγάπη, αγάπη, τι είναι αυτά που λέτε, ρε.
3: Μπορεί να αγαπάς έναν άνθρωπο, δεν μιλάμε για έλξη και για έρωτα. Μιλάμε για αγάπη.
4: Ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα.
2: Δεν μπορεί να αγαπάς την γιαγιά σου.
1: Ναι, μπορεί να τον αγαπάς.
3: Εμείς τους φίλους σου δεν τους αγαπάς.
1: Εμείς μπορεί να τρέφουμε αγάπη για κάποιον άντρα. Εσείς απλά θέλετε να μας πηδήξετε.
2: Αναλόγως και αν αγαπάς
4: να βλώστε.
2: Αν αγαπάς ένα ψηλό μελαχρινό αξίριστο.
3: Ναι. Ψηλό μελαχρινό αξίριστο.
1: Ναι.
2: Γυμνασμένο.
3: Παιδί μου, άμα έχει υπάρξει κάποια σχέση στο παρελθόν με αυτόν τον άνθρωπο και έχει μείνει

0: Άρα είναι σε αυτή την πρώτη κατηγορία. Αν είχε πάει, όποια επανένωση δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει κοκοκό.
1: Δεν μιλάμε για επανένωση, μιλάμε για αγάπη.
0: Είναι πολύ δύσκολο, παιδιά, δεν γίνονται αυτά.
2: Μιλάμε για απιστία, πολύ πιθανή απιστία.
1: Αυτό σωστός. Έχει και απόνερα. Τα κρυφά έξοδα. Συνήθως λέει το θέμα προκύπτει όταν τα έξοδα σου επηρεάζουν και τον άλλον καθώς και τον κοινό σας προϋπολογισμό.
2: Βάλ το μέσα.
1: Δηλαδή.
2: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή, κόλος και λέει που έλεγε η γιαγιά μου.
2: Συμφωνώ.
1: Εσύ κατάλαβες και συμφώνησες.
2: Συμφωνώ, ναι. Ότι αν κάνεις πολλά έξοδα για κάτι, για κάποιον άλλο λόγο, για κάποιον άλλο άνθρωπο, είναι απιστία.
1: Για κάποιον άλλον άνθρωπο.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Μα τι κάνω, το αγοράζω δώρα, δηλαδή.
0: Καλοποίησε.
1: Που έλεγες εσύ, άμα τον
0: όχι,
1: αγαπάς.
0: Όχι, πας τα παραπάνω κομμωτήριά σου, πας τα παραπάνω ρούχα σου, κάνεις πράγματα και για την εικόνα σου αυτό.
1: Για να μην δώσω και λογαριασμό, θα πάω τα κομμωτήριά μου, θα πάρω το.
0: Όχι, άμα το κάνεις όμως καθ' υποβολή, το κάνεις γιατί στο μυαλό σου έχεις αυτόν, παίζει ρόλο. Είναι απιστία αυτό που μπορεί να σου πει. Εντάξει.
1: Και πάμε και στο πέμπτο, Οπα. Πολύ σημαντικό, ναι. Πολύ σύγχρονο και επίκαιρο. Η διπλή ζωή στα social media. Το πρώτο χαρακτηριστικό της οι αντιδράσεις και το stalking στα προφίλ των πρώην.
3: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα. Εδώ τα πιάσαμε.
1: Το δεύτερο χαρακτηριστικό έγινε στο γεγονός ότι περνάς περισσότερο χρόνο στο κινητό από ότι με τον σύντροφό σου.
2: Και αυτό κακό.
1: Γεια!
2: Αλλά δεν έχουν βγει ακόμη εφαρμογές που βλέπουν που μπαίνει.
0: Κάτσε, εδώ
2: αν
0: απλά...
2: έχουν βγει αυτές τις εφαρμογές, τον έχουμε
1: ναι,
2: πει.
1: Ναι, αλλά άμα είσαι με τον σύντροφό σου και είσαι ώρα στο κινητό, τι τον κάνεις, τι τον θα.
2: Αν κάποια στιγμή υπήρχαν εφαρμογές που λέγανε ότι κοίταξε να δεις, έχεις μπει σε αυτό το προφίλ το τελευταίο δεκάωρο 35 φορές, εκεί θα ήταν το πρόβλημα.
0: Πάντως αυτό το τελευταίο, αν μιλάμε για viewing, δεν είναι απιστία. Είναι wannabe απιστία. Δηλαδή έχει τελειώσει κάτι στη σχέση σου και είσαι κάπου αλλού ή απλά σκέφτεσαι το κάπου αλλού. Δεν έχεις απιστήσει ακόμα.
2: Πού σε χάνω, πού σε βρίσκω.
0: Κάτσε, Αθηνά, περίμενα να το πούμε μεταξύ μας τώρα για να μην παρεξηγηθεί και ο Γιάννης.
1: Κάθε μέρα στα social.
0: Εσύ είσαι πουλάκι μου κάθε μέρα στα social, γιατί είναι και κομμάτι της δουλειάς σου.
2: Ναι, ένα προφίλ
0: συνέχεια. Αν κάθε μέρα μπαίνει στο προφίλ του Φορτούνη. Κάθε μέρα μπαίνει στο προφίλ του Φορτούνη.
1: Μπαίνει κάθε μέρα.
0: Όχι. Αφήστε το λίγο.
2: Μπαίνει στο προφίλ μου κάθε μέρα.
0: Ενός Πέτρου, α το Φορτούνη, που δεν είναι συνεργάτη ο επαγγελματικό. Αν μπαίνει κάθε μέρα, κάτι παίζει, Αθηνά μου. Δεν είναι. Κάτι σκέφτεσαι παραπάνω. Δεν γίνεται. Δεν το κάνει για άλλου. Ψάξει το κινητό σου.
1: Μπορεί να είναι επαγγελματική.
2: Σε μένα μπορεί, δεν έχει αφήσει story που να μην έχει κάνει.
0: Μπορεί, πες τι έλεγε η γιαγιά τώρα που μπορεί, θα μας τρελάνει.
1: Μπορεί να είναι επαγγελματική.
3: Το μπορεί, δεν θυμάμαι να
0: λέει. Κρίμα, δεν πειράζει.
1: Εγώ προσωπικά δεν μπαίνω στο προφίλ κάποιου άλλου ανθρώπου.
0: Αυτό λέμε. Αν έμπαινε.
1: Μην είσαστε τόσο κλειστόμυαλοι.
0: Αχ, παιδιά, το ζούμε. Σημειώστε μέρα και ώρα.
1: Γιατί με τα social περισσότερο είστε κομπλεξικοί, παιδιά.
2: Εμένα πάντως η Αφαλίδα μέχρι και στου στενού φίλου μου κάνει like, να ξέρετε.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Λοιπόν,
4: τρίτο στοιχείο.
1: Το ραντάρ ήρθε, είναι εδώ και ψάχνει. Oh. Μια γυναίκα που να είναι παντρεμένη. Μια γυναίκα που ο γάμος της να έγινε μέσα στο 26. Ναι. Και το τρίτο στοιχείο.
0: Ναι.
1: Να μένει στο Δήμο Περιστερίου. €150 μετρητά στο 2 10 68 35 7 22. Καλείτε τώρα και μέσα στα επόμενα 5 λεπτά αν έχετε αυτά τα τρία στοιχεία: γυναίκα παντρεμένη, με γάμο μέσα στο 26 και να μένει στο Δήμο Περιστερίου. €150 ευρουλάκια σε περιμένουν, γλυκιά μου.

0: Πώς ονομάζεσαι, ε?
1: Εγώ είμαι η Ελένη.
0: Ελένη. Λοιπόν, Ελένη, είσαι παντρεμένη?
1: Είμαι παντρεμένη.
2: Ναι.
3: Το 2026.
1: Ναι, το 2026, σωστά.
0: Τέλεια.
1: Φρέσκο. Και μένω στο Δήμο Περιστερίου.
2: €150
3: για το γάμο σου. Πότε παντρεύτηκες το Πάσχα?
1: Παντρεύτηκα βασικά με σύμφωνο συμβίωση. Δεν ξέρω αν έχει σημασία, αλλά παντρεμένη είμαι ουσιαστικά. Περιμένω και ένα παιδάκι.
3: Εννοείται, τι.
0: Το 2026 παντρεύτηκες, για να καταλάβω.
1: Ναι, λίγο πριν το Πάσχα.
0: Μάλιστα. Εδώ, λίγο πριν το Πάσχα.
3: Ωραία. Ξεκίνησε καλά η εβδομάδα. Μια χαρά. Τι θα τα κάνεις τα €150?
1: Τώρα ξέρετε, λόγω του παιδιού οικονομίες, λίγο από εδώ από εκεί, θα τα μαζέψουμε λίγο στην άκρη.
0: Θα μαζέψει η κοπέλα, έχει να πάρει κούνιες, καρότσια.
3: Σωστό, σωστό.
0: Ρούχα,
3: για καλό, για καλό.
0: Καλάκια.
3: Σε ευχαριστούμε.
0: Με το καλό, κορίτσι μου.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά, χαρά.

0: Ποια μπαλή.
1: Ό,τι δεν είναι αυτό.
2: Λοιπόν. Σήμερα αλλάζει η ενότητα. Αλλάζει η ενότητα. Επιστροφή από πού σου κου, Survivor.
3: Α, ναι.
4: Survivor, γιατί.
2: Βάλαμε την Παρασκευή, βέβαια. Έλειπε η αγαπημένη μας. Αυτή τη φωτογραφία που βάλαμε τέλος πάντων στα social οι τρεις μας.
3: Και μας φάγανε.
2: Ναι, μας φάγανε. Εγώ σαν
3: τρεις. Δεν πήγε πολύ για μπάνιο ούτε για τίποτα.
2: Α, στο μπάνιο ρε τώρα. Αγαπήσαμε πολύ ένα συγκεκριμένο χώρο του σπιτιού.
4: Συγκεκριμένο.
2: Ναι, ναι. Αγκαλιά. Αγκαλιά. Πολλά καλά, παιδιά. Νικήσαμε.
4: Ποιο άλλο νίκησε, για πε μα, εσύ γρήγορα.
2: Ποιο άλλο νίκησε. Θα πάω προ το τέλο του Μουντιάλ. Έχει διάφορα και μεταγραφικά. Καταρχά, Παρασκευή για κάποιο λόγο μου πήρε τα μυαλά ο Φορτούνη. Δεν είπαμε ότι ο coach Μπαρτζόκα ανανέωσε. Το είπα εγώ μετά στο δελτίο.
3: Με αυτό σου έλεγα πες μπάσκετ, πάλι ο Φορτούνης φταίει.
2: Και όχι.
3: Εσύ ήρθες να πεις μόνο Μουντιάλ.
2: Είπαμε για Φάλκη, δεν είπαμε για Μπαρτζόκα. Είναι δυνατόν.
3: Είπαμε για Φάλκη, γιατί επέμενα εγώ.
2: Κότς Μπαρτζόκας ανανέωσε λοιπόν Ολυμπιακός και μάλιστα αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε και μια πρόταση
3: σε εκείνο. 3 εκατομμύρια.
2: Ναι, από την Ντουμπάι. Εντάξει, λογικό είναι, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Το προπονητής, γιατί το πήρε.
3: Γιατί μας το λες, εγώ δεν λέω ότι είναι απλά λογικό. Είναι αυτονόητο, θα πω.
2: Ναι,
3: το λες κάπως έτσι.
2: Τίποτα ισχύει εδώ, τέτοιο. Ο άνθρωπος δεν ησυχάζει. Λοιπόν, έχουμε και άλλα μεταγραφικά. Ο Κάρμο πάτησε Αθήνα, είναι για τον Ολυμπιακό εδώ, μάλλον για τρίτη θητεία. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, απλά υπογραφές. Ο Καρμό, είδες που ποδόσφαιρο δεν αδιάβαστος. Με τον κυδεμόνα σου. Κάρμο κεντρικός αμυντικός. Ναι.
3: Αδιάφαστος.
2: Και μπορεί να είναι και στην κατηγορία, επειδή είναι ψηλό παιδί, αυτού του προφίλ, θυμίστε μου τον τροματοφύλακα που ψάχναμε.
4: Ο Γιωκέ.
2: Αυτό είναι.
3: Ωραία.
2: Έχει και άλλους στο ΠΑΟΚ που πήρε κεντρικό αμυντικό τον Ελουστόντο και ο Παναθηναϊκός πήρε επιθετικό τον Ράστοντερ και είναι πολύ κοντά σε μεγάλη μεταγραφή στον Ροντεφράι. Έχει. Μουντιάλ να κλείσω, προλαβαίνω, μ' αφήνετε. Να σας πω ότι ο Καναδάς πλήγωσε τους Νοτιοαφρικάνους. Στο 92 τους χαιρέτησε έτσι. Τους πήρε την πρόκληση. Ναι. Τους καημένους παλεύανε. Κρίμα. Και έχει σήμερα πολύ ενδιαφέροντο ματσάκια. Πήγαμε στους 32 νοκάουτ φάση. Από εδώ και πέρα.
3: Και μετά 16 κλπ. Τώρα έχει ενδιαφέρον.
2: Εδώ είναι ένα και κανένα. Δηλαδή παίζουμε και ποιος θα κερδίσει. Σήμερα Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8 και Γερμανία-Παραγουάη στις 11.
3: Τι στηρίζουμε, Βραζιλία ή Ιαπωνία.
2: Βραζιλία είμαστε πάντα, τι λες τώρα. Απλά φέτος πιστεύουμε ότι δεν
4: έχει.
2: Έχουμε και φανέλα, μα θέλει καρδιά.
4: Λόγω της γκόμενες.
2: Όχι, όχι.
3: Παραπάμε.
2: Βραζιλία, Ιταλία είναι οι ομάδες
4: μας. Γιατί είναι πιο κοντά μας.
2: Εμένα.
3: Εγώ Ιαπωνία.
2: Ιαπωνία.
3: Ναι, θα πάω.
2: Έλα, Χριστέ και
4: Παναγία. Γιατί πάει Τζαπάν, ρε, γι' αυτό το καλοκαίρι. Πάει Τζαπάν, ωραία, τι έχει να γίνει. Αριγκάτο.
1: Παρακαλώ, έξω το ξανακάνε, τέλος. Τελείωσε, έξω, σε παρακαλώ.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
6: It's the

0: καμιά ατέλεια φτιαγμένη στην εντέλεια. Αυτό μου συμβαίνει μόνο όταν δεν μπαίνω στο καράβι που κουνάει.
1: Μπράβο.
0: Όμως τέλειες είναι και οι διασπυρώμενες ταινίες που μπαίνουν στο στόμα με φυτικά, φυσικά, βοτανικά εκχυλίσματα από τζίντζερ, κόκκινο τζίνσεκ και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Travel Fix ODF, χωρίς υπνηλία και συντηρητικά. Το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Είναι από τη Unipharma και σου λύνει το πρόβλημα.
2: Άρα
0: Μπέτη,
2: μπορώ να είμαι τέλεια ακόμα και σε αυτό.
0: Βέβαια, φυσικά.
2: Γιατί αλλιώς έρχεται η ζαλούρα.
1: Και
2: λοιπόν,
1: έρχεται και η λέσχη.
2: Έρχεται η λέσχη. Πάμε διαλυματάκι, επανερχόμαστε με λέσχη καμένων ποιητών. Περιμένουμε το ποίημα που θέλουμε να γράψετε με τη λέξη δελφίνι μέσα, παιδιά. Έτσι, να μας κάνετε να γελάσουμε για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο. Πήγαινε, έλα με CJET, οποιοδήποτε. Τι. Λάθος έκανα, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει. Γράφτε το ποίημα σας και, θα καλέσετε στο τηλέφωνο όταν σας πάρουμε.
1: Και θα κερδίσετε τα εκτοπλογικά εισιτήρια που θα σας πούμε σε λίγο.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Τη γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Φίλες και φίλοι.
16: Μα είμαστε δύο.
15: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
17: Ένα φερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου.
16: Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
19: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
20: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
19: Τρελό σερί.
21: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
23: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
24: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
25: Αυτός είναι ο σκοπός.
24: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
25: άντε και φυλάκια.
26: Ας πιούμε σε αυτό.
27: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
28: Φραπέ, χαλαρά.
29: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
30: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
31: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949 και θέλω να σας ρωτήσω αν κατεβάσατε το Μασούτι Σαπ. Γιατί το σούπερ μάρκετ σας είναι πάντα μαζί σας με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης. Κάνετε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Θέλω λοιπόν να κατεβάσετε το Μασούτις App, γιατί το σούπερ μάρκετ αυτό σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού. Μάθετε περισσότερα στο www.masoutis.gr. Κατεβάστε το τώρα. Τώρα θέλω να μας πει και την κίνηση ο Βασίλης Φορτούνης.
31: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
32: Σήκωσε το drone σου, Πράκτορ, και ενημέρωσέ μας τι γίνεται στους δρόμους.
33: Από κάτω ξεκινάει το πρόβλημα. Βασικά προσέξτε, από πάνω προς τα κάτω είναι το μποτιλιάρισμα. Στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού έχει μποτιλιάρισμα από πολύ ψηλά τη Λυκόβρηση μέχρι το Μοσχάτο. Επίσης, η έξοδος της πόλης από το Περιστέρι μέχρι την Ελευσίνα, το κέντρο είναι πυγμένο και η άνοδος της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι αναδιαστήματα. Γενικότερα χρειάζεται υπομονή και στον κόμβο της μεταμόρφωσης αν κινείστε στην Αττική Οδό προς το Μαρούσι.
2: Για να δούμε και καιρό. Μύγεται ρε, τι γίνεται.
34: Κέντρο, είμαι χανέ και πάω προς κάτω. Έχω κούρσα.
2: Αχανέ.
34: Έχω πάνω δύο άτομα. Πάμε γιατί σήμερα θέλει να κάνω βουτιά, θα πάνε βάλει αυτή. Θα έχει 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, μπορεί να φτάσει και 37 και...
35: Λαμβάνει
34: και ο 6 λαμβάνει. Λαμβάνει, ναι.
35: Έχω κόσμο από την 1 και την 35. Τι να κάνω, θα τη βάλω μέσα.
34: Βάλτε στο κεφάλι σου, ξέρω, όλα τα πίτσα. Εμένα το πρόβλημά μου τώρα είναι ότι έχω πήξει εδώ πέρα και θα έχει πολύ ζέστη σήμερα. Έλα.
35: Δεν του βάζεις την 6 από την 35.
34: Απλή τώρα μας λέει.
35: δύο.
34: Μη μου σηκώνεις.
35: Απέντες τη δύο.
34: Ρε ποια δύο ρε αυτή τώρα.
35: Καλώς, καλώς.
34: Τι καλώς που λέτε με τα μυαλά.
2: Θα πνιγείς στο τέλος μόνος του. Αχ, παιδί μου, λοιπόν. 2-10-68-35-7-22. Η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της. Για περάστε να απαγγείλετε το ποίημα με τη λέξη Δελφίνη.

0: εισιτήρια από την Golden Star Ferris, θέλω να ξέρω. Σε ποιον? Για άνοιξε τις πύλες, Φορτούνη.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα, καλημερίζουμε τον πρώτο μας ποιητή, ποιήτρια.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, πώς ονομάζεσαι?
2: Είμαι ο Άρης.
0: Γεια σου Άρη, καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Καλά εσείς?
0: Καλά κι εμείς. Το έχεις έτοιμο το ποίημα?
2: Έτοιμο, έτοιμο.
0: Δώσ' το με φόρα, γόρι μου.
2: Τον άχνησα τον κουραμπιέ, σήκωσα το σακάκι. Την κούνησα την αχλαδιά, τύλιξα το πουράκι. Το γυάλισα το πόμολο, μα και το φουμιστρίνι. Τον κούνελο τον έπνιξα, μαστίχωσα δελφίνι. Τον άπλωσα τον τραχανά, μέλωσα το παστέλι. Το καταΐφι χτένισα, το τρίγησα τα μπέλη.
0: Τέλειο.
2: Τον μπούκωσα το πυροσκή, έσφιξα τον μπουλόνι. Πίσω ταχύτητα έβαλα και τώρα πιάσα σόνι.
3: Λοιπόν.
0: Ωραίο.
3: Και το κλείσε στο σιρτάρι και άλλα πολλά.
0: Ναι,
3: και άλλα λέμε. Το τίνεξα τον κουραμπιέ. Όλα τα βάλε μέσα.
0: Όλα τα βάλε.
3: Όλα, δεν άφησε
0: όλα,
3: κάτι.
0: Όλα. Μπράβο, άλλα έκανε.
2: Είχα ένα στίχο ακόμα τον οποίο τον έβγαλε έξω. Θέλει να τον πω.
3: Αν περνάει ραδιοφωνικά, ναι, περνάει.
2: Ναι, ναι, περνάει.
0: Για δώστο.
2: Έχω την πόρτα ανοιχτή, το γράμμα σαλιωμένο, γιατί δεν θέλω ρε παιδιά να έχω αποθυμένο.
3: Λοιπόν, πολύ καλό.
0: Πολύ καλό, Άρη.
3: Ναι.
0: Πολύ ωραίο.
3: Ωραίος.
0: Ένα δεν έβαλε.
3: Τι?
0: Τον DJ τη βάτα.
3: Την έκαμψα τη βάτα, θα πεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, επόμενος.
0: Ωραίο, πολύ δυνατός, Άρη, κάτσε εκεί που κάθεσαι. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου, πώς ονομάζεστε?
4: Μαρία.
0: Γεια σου, Μαρία.
5: Ωραία.
0: Έγραψες ποίημα, Μαρία?
4: Έγραψα, αλλά προειδοποιώ ότι είμαι λίγο φάλτσα.
3: Έλα καλέ.
0: Α, ναι,
4: είναι μελοποιημένη.
0: Α, μελοποιημένη ποίηση. Πολύ μ' αρέσει.
5: Για να ακούσουμε.
4: Λοιπόν, δεν θα τα θυμάσαι σε αυτά γιατί είστε μικροί, εν πάση περιπτώσει.
0: Μην παίρνεις όρκο.
4: Το Μανολιό τον πήρανε σε ένα καράβι μουτσο.
3: Έλα, έλα.
4: Σε ένα καράβι μουτσο. Και βγήκε λάγο κέφαλος, του δάγκωσε τον μπούτι.
3: Έλα, έλα.
4: Το Μανολιό τον βάλανε να καθαρίζει μύρια. Έλα, έλα, να καθαρίζει μύρια.
0: Σε να κάνουμε εμείς την κομμωδία.
4: Βγήκε λάγο κέφαλος, του δάγκωσε τα χέρια. Το Μανολιό τον βάλανε να τρέφει τα αδελφίνια.
3: Έλα, έλα.
4: Να τρέφει τα αδελφίνια. Κι από τη βάρεμάρα του τραβούσε τα μαλλιά του. Αν κάποτε στον ύπνο σου ονειρευτείς δελφίνι. Έλα, έλα, ονειρευτείς δελφίνι. Σκέπασε την κορμάρα σου, μάλλον έχεις παχύνι.
0: Πολύ καλή, πολύ δυνατό. Εντάξει.
3: Μπράβο, ο Μανολιός.
4: Το
0: Μανολίου
4: το
0: λάχανε
4: σε ένα καράβι
0: μουτσο.
3: Λοιπόν,
0: okay. Μαρία.
3: Μπράβο,
0: πολύ
3: Μαρία.
0: Δυνατική Μαρία. Πολύ καλή.
3: Ευχαριστούμε, μας τραγούδησες.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Πώς λέγεστε παρακαλώ, ποια είστε κυρία μου?
6: Βασιλική.
0: Η Βασιλικούλα Ζάχαρη ή η Βασιλικούλα Μέλη?
6: Ακριβώς.
0: Παρακαλώ, προχωρήστε στην απαγγελία σας.
6: Βεβαίως, λοιπόν. Μες στο Αιγαίο κολυμπώ, σαν το τρελό δελφίνι. Γιατί η πεθερά μου έρχεται, μόνη μου δεν μ' αφήνει. Σαν το δελφίνι βούτυξα, βαθιά με στο λιμάνι. Μπας και χαθεί και η πεθερά που δύσκολη τη ζωή μου κάνει. Πάω μέσα, πάω έξω, μπας και από τα μάτια της με χάσει. Αλλά αυτή στα κύματα καρτέρι έχει πιάσει. Μακριά της πάω κάθομαι, πέρα από το λιμάνι. Μα αυτή μοιάζει με λαγοκέφαλο και όπου σε βρει σε πιάνει. Επικηρύξτε πεθερές, δώστε μεγάλη αμοιβή. Να γλιτώσουν οι νύχτες οι καλές, να έχουν μια καλή ζωή.
0: Είναι πολύ, πολύ καλό! Καλύτερο.

0: πολύ καλή.
1: Μ' άρεσε.
0: Ακόμη ένα.
1: Για να σου να βγάλουμε άλλο ένα στον αέρα. Good morning.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πώς ονομάζεσαι, αγάπη μου?
2: Λίρο είμαι.
1: Λίρο.
2: Να έχω ένα χαλί έτσι ερωτικό?
3: Όχι, είναι δυνατό να μην δεν βάλουμε τώρα λίγο έρωτα?
1: Χαλιά μου δεν παίζω.
3: Έλα.
2: Τέλεια.
1: Δώστο.
2: Δεμένη χειροπόδαρα με ύφος κολλασμένο, μου δίνει στο κρυστάλλινο το πλάκ το λαδωμένο. Ληστρούσε σαν δελφίνι στο λάδι βουτυγμένο, λες και μόνος το έκλεψες από όχημα καμένο. Και βάζεις το εργαλείο στα 500 βολτ, μα ο δονητής τα τίναξε, παθαίνω ηλεκτροσόκ. Καπνίζει το μηχάνημα, στερεύει μπαταρία και η στάση συνεχίζεται με λίγη δισκαμψία. Αντί για αναστεναγμούς και πάθη στο σκοτάδι, ακούω sorry αγάπη μου, μα στέρεψε το λάδι.
1: Πολύ καλή! Μπράβο και σένα, Ηρώ. Όλοι ήταν πολύ καλοί, ναι,
0: σήμερα
1: μας δυσκολέψαν. Ένας με τον τρόπο του. Ωραία, και ο Μανολιός, λοιπόν, ήταν ωραίος. Αλλά εμένα, να σας πω την αλήθεια, ναι, μ' άρεσε ο Άρης ο πρώτος, ναι. Γιατί έβαλε όλες τις παροιμίες, ναι, ναι, σε μία. Και είχε πολύ, ναι, μεγάλο, ναι, βαθμό δυσκολίας να τα ταιριάξει.
0: Είσαι εδώ, Άρη?
4: Εδώ είμαι, εννοείται είμαι εδώ.
0: Ρίξε μία στροφή, μία.
4: Ποια θες?
0: Ποια θες εσύ?
4: Θα το πιάσω. Τον Κούνελο τον έπνιξα, μαστίγωσα δελφίνι, τον άπλωσα τον τραχανά, μέλωσα το παστέλι, τον καταήφη χτένισα, το τρίγησα τα μπέλη.
1: Ναι. Μπράβο. Μπράβο, ρε Άρη.
5: Ήτανε καλό, ήτανε
1: καλό. Ήτανε καλό.
5: Το πήρε και στην αρχή με φορά. Κέρδισες λοιπόν δύο εισιτήρια με Golden Star Ferries, γιατί καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και η επόμενη απόδρασή σου είναι για σένα με ανοιχτό προορισμό να πας όπου θέλεις. Εντάξει, Άρη μας.
4: Αφού θέλετε να μας στείλετε Κυκλάδες, θα πάμε Κυκλάδες.
5: Βέβαια.
4: Τι
5: να, Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και λοιπά και λοιπά. Καλά να
4: περάσεις.
5: Θα περιμένουμε.
0: Βέβαια, Άρη
5: μας. Ευχαριστούμε.
0: Bye bye.
6: Βάρκα γυαλό και πάμε πρωινό.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Βάζουμε επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Λοιπόν, καλοκαιρινό σταβέντο με Ευαγγελία, γλυκό μεθύση. Και εμείς απολαμβάνουμε ούτως ή άλλως το καλοκαίρι και με την Minoan Lines. Με περισσότερα από 50 χρόνια θαλάσσιων διαδρομών, η Minoan Lines προσφέρει καθημερινά δρομολόγια προς Κρήτη, προς Μήλο, προς Πειραιά με άνεση, ποιότητα και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Και φέτος το ταξίδι γίνεται ακόμη πιο εύκολο και προσιτό. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο minoan.gr και πληρώστε μέσω TBI Bank σε 3 ή 4 άτοκες δόσεις. Επιπλέον, για κρατήσεις άνω των 200 ευρώ έως τις 15 Ιουλίου, κερδίζετε αυτόματα έκπτωση 15 ευρώ στην κράτησή σας. Γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Και όταν σκέφτεστε πρωινό, σκέφτεστε πάμε πρωινό στο ρυθμό 949. Φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος, αλλά και αύριο μέρα είναι πάλι εδώ, θα είμαστε Αθηνούλα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: νησί 939.
1: Χίλια δάκρυα πέσαν στο πάτωμά μου απόψε. Μου λείπεις απειρά.

0: τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Χάρη στο τέρμα του Εουστάκιο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Στις απόψινές μάχες στα νοκάουτς, Βραζιλία-Ιαπωνία και Γερμανία-Παραγουάη. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Κάρμο βρίσκεται στην Αθήνα εν ώψη της τρίτης θητείας του με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Διπλή ενίσχυση για τον Παναθηναϊκό σε άμυνα και επίθεση με την απόκτηση των Ντεφράι και Ράστοντε. Παίκτης του ΠΑΟΚ για 2-1 χρόνια θα είναι ο μέχρι πρότινος αρχηγός της Ρεάλ Σοσιεδά, Αρίτσε Λουστόντο.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Μα... ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
8: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια

0: από εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέκη.

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατενάκης, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5 για να μπει καλά η βδομαδούλα. Τελευταίες μέρες του Ιουνίου, πάει και ο Ιούνιος, πάει και η ζωή μας τρέχει κατά καλό καιρό πια. Γιατί να είμαστε σε μια παραλίμα στις δουλειές μας. Δεν πειράζει όμως, δεν θα πέσουμε, γιατί από σήμερα επιστρέφει και η διαγωνισμάρα μας. Καλά το πανέ. Έλα να πάμε στο νησί και αυτή τη φορά σε στέλνουμε στη Σαντορίνη. Οπότε μένεις εδώ, δεν το κουνάς ρούπι. Γιατί τα δώρα είναι και σήμερα πάρα πολλά. Και αρχινάω και με Θόδωρα Φέρι. Είπες δυνάμωσε ένταση και σε πολύ λίγο πάλι μαζί σου.

πιάτα τώρα εκεί που είσαι στην Κηφισίας, εκεί που πραγματικά θέλεις να είσαι. Γιατί Ιούλιο μήνα, που το ζυγόν, δύο μέρες είναι, πού θες να είσαι, σε παραλία με κοκτεϊλάκια. Όχι, αγάπη μου, εκεί στο Κηφισό θες να είσαι, έχω καταλάβει εγώ. Γιάννης Κατινάκης, ωστόσο, εδώ είμαι και θα είμαι μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και βλέπω εδώ ότι τα νεύρανες μπαράλια σήμερα, ζαρτιέρες και κοιλώτες, μη σου πω. Και μου λέει η Σταύρη, φτιάξε μας, λέει, το mood, γιατί είναι όλα προϊόντα και ένωσης, μήπως κατά που μου έχει γράψει, γιατί έχει πανσέλινο. Α, γι' αυτό, αγάπη μου, επειδή έχει πανσέλινο, θα γίνω λοιπόν και εγώ λυκάνθρωπος και θα τους φάω όλους. Αυτή είναι η κατάστασή μου. Ωστόσο, επειδή οφείλω να ενημερώσω, γιατί είμαι και επαγγελματίας, ηρεμώ, γίνομαι Δελάη Λάμα και θέλω να σου πω ότι έρχεται ξαφνικά τρελός, είναι διπολικός. Έρχεται ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις και απολαμβάνει στη μαγεία του θερινού σινεμά εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες και σίνεμα.

0: στα καλύτερα ρυθμός. 949 μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, βεβαίως το φιλαράκι σου είναι και θα είναι εδώ μέχρι και τις 5 για να μπει καλά η εβδομάδα. Και θα μου πεις, Γιάννη, αρκεί και με σένα να μπει καλά η εβδομάδα. Δεν θέλουμε κάποιο δώρο. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, αλλά επειδή είμαι τόσο γαλαντόμος και τόσο ανοιχτόκαρδος, εγώ σου έχω και δωράρα. Γιατί είπαμε, επιστρέφει η υπερδιαγωνισμάρα, έλα να πάμε στο νησί για σένα και την παρέα σου. Και αυτή τη φορά σε στέλνουμε στη Σαντορίνη. Βεβαίως, βεβαίως. Θα μου πεις, Γιάννη, Σαντορίνη θέλει και λίγο ένα ζεύγος, ρε παιδί μου, ένα ζεβουζέ. Με ποιον θα κοιτάξω εγώ το ηλιοβασίλεμα, μόνος? Ναι, μόνος, αγάπη μου, μόνος. Γιατί τη μοναξιά δεν φοβάμαι. Οπότε, τι σου έχω εγώ? Σαντορίνη, 11 με 14 Σεπτεμβρίου, ένα μοναδικό τριήμερο. Στη Βίλα Αντζέλικα, υπερπολιτέλεια, μέχρι 6 άτομα χωράει και έχεις και θερμενόμενο τζακούζι. Καλά μιλάμε, σε στέλνω στα καλύτερα. Το μόνο που έχεις να κάνεις, μου στέλνεις τώρα στο Viber μας 6937 949 949, το αγαπημένο σου νησιώτικο, η γνωστή διαδικασία, βγαίνεις στον αέρα, μου το τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση. Πάω να δω τι μηνύματα έχω, να ρίξω ένα βλέφαρο και επιστρέφω με ακροατή και πολύ τραγούδι.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
6: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
5: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Plus. Plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση. Φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένα από τα πιο ξεχωριστά διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσεις. Αρχοντική, αυθεντική, γεμάτη ιστορία και χαρακτήρα, η Ύδρα δεν μοιάζει με κανένα άλλο νησί. Εδώ αφήνεις πίσω το αυτοκίνητο και μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο. Περπατάς στα πέτρινα σοκάκια και ξαφνικά νιώθεις ότι ο χρόνος έχει σταματήσει. Το λιμάνι της Card Postal. Πέτρινα αρχοντικά, ιστιοπλοϊκά, γαλάζια νερά και μια ατμόσφαιρα που σε κερδίζει από το πρώτο λεπτό. Δεν είναι τυχαίο που την επιλέγουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο ξανά και ξανά. Μικρό νησί, αλλά με τεράστια ψυχή. Και οι παραλίες, άγριες, αυθεντικές, με βοτσαλάκι και κρυστάλλινα νερά που σε καλούν για βουτιά χωρίς δεύτερη σκέψη. Άλλες τις προσεγγίζεις με τα πόδια, άλλες με θαλάσσιο ταξί και εκεί ξεκινάει η μικρή περιπέτεια. Η Ύδρα δεν είναι απλά μια εκδρομή, είναι εμπειρία. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 5 να χωρίσεις την ημέρα. Τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Γκόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Μέσα και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Βρε καλώς τα μου και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και δεν ξέρεις πια, Γιάννης Κατινάκης εδώ στις επάλξεις, κατά καλό καιρό. Μια κρυώνω, μια ζεσταίνομαι. Θα μου πεις γιατί κρυώνεις, γιατί βάζω το air condition. Τρέχουν οι μίξες, το κλείνω. Μετά είμαι σαν να πηγαίνω σε σαφάρι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, παιδιά. Το καλοκαίρι σου περνάει ο καιρός. Δεν το θέλω. Όσο γερνώ, θέλω χειμώνα. Χιόνι, παγοπέδιλα και σκι στην πάρνηθα. Ωστόσο, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Γιατί τώρα είναι η στιγμή να παίξουμε, αγάπη μου. Να παίξουμε και να σε στείλω ένα μοναδικό τρίμερο στην Σαντορίνη, 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα. Γιατί ήρθε η στιγμή για... Κάτσε να πέσουν τα intro.
5: Έλα να πάμε στο νησί.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
4: Όπα! Έλα! Έλα και έχω κορίτσι στη γραμμή να με περιμένει. Καλησπέρα, φίλη μου.
7: Καλησπέρα.
4: Γιατί γελάς?
7: Γεια, έλεγες για τα χιόνια, γιατί έρχομαι από Κρήτη από ταξίδι και ήταν μια μαγεία, αλλά λατρεύω Νάξο και το τραγούδι που θέλω να το πω το άκουα στην Νάξο.
4: Ναι, Σαντορίνη όσες θέλω ωστόσο, δεν θέλω να μου μπερδεύεσαι.
7: Μα θέλω να πάω στο Σαντορίνη, γι' αυτό παίζω, για να πάω στο Σαντορίνη γιατί έχω πολλά χρόνια να πάω.
4: Α, πήγες Κρήτη, σ' αρέσει Νάξος, αλλά θες και Σαντορίνη.
7: Τη θέλω τη Σαντορίνη, δεν γίνεται, θέλω Λιοβασίλεμα.
4: Λιοβασίλεμα, πάρα πολύ ωραία. Πώς σε λένε, δεν μου πες όμως.
7: Ναι, είναι Βάσια.
4: Βάσια, και θες να μου πεις στην Πάρο και στην Άξο, από ό,τι καταλαβαίνω και διαισθάνομαι.
7: Αχ, λέω να πω αυτό που άκουγα στα πανηγύρια το Ισνάξο, το άμα χαράζει στο Αιγαίο.
4: Δώσ'
7: το,
4: είμαι έτοιμος για όλα, για πάμε.
7: Άμα χαράζει στο Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω, είναι όμορφα σου λέω, άμα χαράζει στο Αιγαίο. Σ' Αιγιό πελαγίτικο πηγαίνω, ακρογιάλι ποτέ θα θες να φύγεις πάλι. Έλα, πάμα χαράζει στο Αιγαίο. Έκανα και τα δικά μου.
4: Έκανες και τα γυρίσματά σου, είσαι εσύ μια ζαβολιάρα, έλα λίγο. Σε περίπτωση που δεν κατάλαβε ο κόσμος το τραγούδι, πού είσαι καλέ?
7: Είμαι καθοδόνια θάλασσα.
4: Είσαι σε εμπόλεμη ζώνη από ό,τι καταλαβαίνω. Ακούω πάρα πολλούς ήχους.
7: Πολύ αυτοκίνητο καθοδόν. Πάμε να κολυμπήσουμε.
4: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φίλοι μου, καλή επιτυχία. Μείνε στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου.
7: Ευχαριστώ.
4: Και πολλά φιλάκια. Και εμείς φύγαμε κατευθείαν για Κατερίνα Λιόλιου. Και μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό? Ερωτώ και απαντάει η Κατερίνα.

0: για το απόν και με το δίκαιο του. Καθότι 46 βαθμοί Κελσίου έξω, παιδιά, θα ψηθούμε όλοι ως σαν το αυγό το τηγανιτό.
1: Νησί 939.
2: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
0: Από τη ζέστη. Μια ευίωνη και ευχάριστη εκπομπή εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για δύο ώρες ακόμα Γιάννης Κατινάκης στα αυτάκια σου. Και άκου τώρα, αν θες να γλεντικοποιήσεις, σου έχω εγώ την καλύτερη την πρόταση, γιατί έρχεται το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που έρχεται για τρίτη χρονιά στο πάρτινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λύκα Βητού. Τρίτη 21 Ιουλίου, όχι. Αύριο, παιδιά, δεν είναι Ιουλίου. Δεν είμαι καλά, συγγνώμη. Σε ένα μήνα από τώρα, τέλος πάντων, 3η 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού. Και Σούχο, και Νίκο Ζωηδάκη, και Γογό Τσαμπά, και Στέλλα Κονιτοπούλου. Χαμός θα γίνει, να πας να περάσεις υπέροχα. Πάω κι εγώ σε ένα break και σε λίγο πάλι μαζί σου.
3: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
4: Μέσα, μέσα.
3: Ποιος πληρώνει?
5: A few moments later.
3: Χάλασε γραμμή.
0: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
6: Μην το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
8: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Πες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali. Και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Φίλες και φίλοι.
12: Μα είμαστε δύο.
11: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
14: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
13: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Να ζήσετε!
17: Άσε εμένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι, αλλά...
19: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας μια σπάνια.
20: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
18: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
20: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα, εντάξει.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Αρχίζει.
24: Δεν νόησαμε, παιδιά μου. Να μην φάμε ένα popcorn.
23: Να πάτε πιο εκεί. Να πάτε αλλού.
24: Πού δηλαδή?
23: Δεν ξέρω. Αλλού. Άλλη πόλη, άλλο νομό.
25: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Είναι ώρα για Intermed και Luxury Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
27: Σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
28: Ας πιούμε σε αυτό.
29: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ, είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
30: Φραπέ, χαλαρά.
31: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
32: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
33: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
34: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σου, γεια σου και πάλι εδώ είσαι στα καλύτερα, στην πιο ωραία και πιο κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου, αντικειμενικά δηλαδή, έτσι. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες και για δύο ώρες ακόμα να με χορτάσεις θα με έχεις τα αυτάκια σου, Γιάννης Κατινάκης, και έχουμε εννοείται και άλλα παιχνίδια και άλλα δώρα και πάρα πολλές επιτυχίες και να είσαι σίγουρος ότι θα σε ανεβάσω μέχρι τα ουράνια. Και αρχινάω με Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου θα με...

Πες τα Δέσποινα αγαπημένη, Δέσποινα Δανειδή που τη λατρεύουμε και την αγαπάμε πραγματικά εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 εδώ θα είμαι για σένα στις επάλυξεις Γιάννης Κατινάκης. Θα γίνει χαμός, θα περάσουμε εξαιρετικά. Έχουμε πολλά ακόμα δώρα για σένα, πολλούς διαγωνισμούς, πολλά παιχνίδια για να είσαι ευχαριστημένος και όπως πρέπει. Αρχοντόπουλο, να σε έχουμε στα όπα όπα. Βλέπω εδώ το Viber μας, ρίχνω μία ματιά. Είναι η Κωνσταντίνα που μου λέει: Γεια σου, λετρεμένε Γιάννη. Είμαι η Κωνσταντίνα που συναντηθήκαμε το Σάββατο το βράδυ. Θύμησέ μου, σε παρακαλώ, Κωνσταντίνα που συναντηθήκαμε, γιατί είναι και μια ηλικία. Καταλαβαίνεις, το μυαλό φυραίνει σιγά-σιγά. Και όσο με ενημερώνει, εγώ θέλω να ενημερώσω επίσης και αντίστοιχα, γιατί σου έχω Artec The Road Show της Κοσμοτέ Telecom που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις και απολαμβάνεις τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Και τώρα. Και τη γαρμπή, τούλα και τούλα, υποσυνείδητο, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο μαζί σου με πολύ παιχνίδι, κανόνισε, μη φύγεις, μην πας πουθενά.

0: στο Ρυθμούς Classics. Ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Όλοι μας έχουν πίστη και αυτοί που λένε ότι δεν πιστεύουν. Κάπου πιστεύουν. Αυτό το κάπου κάτι είναι ο ίδιος ο Θεός που πιστεύω και εγώ. Η ενέργεια. Εγώ το λέω Θεό, το λέω Χριστό, το λέω Παναγία, το λέω Άγιε Αντώνιο, το λέω εσύ. Ο άλλος το λέει Βούδα, άλλος έχει τον Μάμεθ. Όλοι μας πιστεύουμε σε μια δύναμη ανώτερη. Το όνομα αλλάζει.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ η λύση.

0: πατής. Νατάσα Θοδωρίδου εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, έτσι. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Και είμαι εδώ έμπρακτα για να σε κάνω χαρούμενο, για να σε γεμίζω με δώρα. Και ναι, ήρθε η στιγμή να με καλέσεις στο γνωστό και αγαπημένο 210-6835-722 για να βγεις στον αέρα, να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Άλλη μία να τα επαναλάβουμε, γιατί σου να προσεκτούλη. 210-6835-722. Με καλείς τώρα, μη σέρνεσαι, μη βαριέσαι. Θα έρθω και θα σε κυνηγήσω. Βγες στον αέρα, παίζουμε και κερδίζεις. Για να δω. Κάτι γίνεται, δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος βέβαια. Να το πω άλλη μια. 210-6835-722. Δώρο θα πάρεις και σε παρακαλάω. Για το όνομα του Θεού και της Παναγίας. Πάνω σηκώσω γραμμές και επιστρέφω.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
8: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores, Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
14: Το τάγκο.
13: Θα σας ειδοποιήσουμε.
14: Περίμενε, περίμενε.
15: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί. Και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
16: Φτιάξε βαλίτσες.
17: Εμείς στη Fonbet
2: Το Zoom από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
18: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
19: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
18: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Θα είμαι εδώ και τώρα, τώρα είναι η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα βεβαίως για να παίξεις και να κερδίσεις το δωράκι σου. Είχα εγώ ένα αγόρι στη γραμμή, του λέω περίμενε στη γραμμή, δεν περίμενε, πέφτει η γραμμή. Λέω πάνε την ξανασηκώσω, δεν σηκωνότανε. Και έχω άλλο τώρα αγόρι στη γραμμή. Δεν πειράζει, αγόρια να έχουμε και καλό είναι. Παρακαλώ.
21: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε μου, τι κάνεις?
21: Λέμε Γιάννη μου, εσύ?
0: Εγώ, ό,τι ακούς, μια σάλτα υπάρχει, κάποια νεύρα, είναι και πανσέλινο σήμερα, θα γίνω λυκάνθρωπος πραγματικά. Δεν κάνω τα πράγματα.
21: Είναι χάλια, έχει πολύ ζεστή, είμαι στον δρόμο για τη δουλειά, αλλά μας φτιάχνει το κέφι.
0: Ό,τι μπορώ, από το δικό μου μετερίζει, ό,τι μπορώ κι εγώ.
21: Το ξέρω, Γιάννη μου.
0: Πώς σε λένε?
21: Είμαι ο Χρήστος.
0: Και πόσο χρονών είσαι, Χρήστο?
21: Είμαι 28. Γερώτησε κι εγώ, όπως κατάλαβες.
0: Και εσύ, σαν ποιον άλλον εννοείς, και εσύ?
21: Γενικά ρε παιδί μου.
0: Σαν τους άλλους που είναι 28 και είναι γέροντες.
21: Και όλοι που είναι 28.
0: Α, εντάξει. Συμπεριλαμβάνεις κάπως όλο αυτό, υποθέτω, ελπίζω.
21: Όχι βέβαια, αγάπη μου, όχι βέβαια.
0: Εντάξει, πάρα πολύ χαίρομαι. Και να σου πω, Χρήστο μου, είσαι δεσμευμένος, έχεις κάποια σχέση?
21: Δεν έχω καμία σχέση και περιμένω να έρθει πώς και πώς, Γιάννη.
0: Μάλιστα. Καλά το πας. Καλά
21: είμαι
0: το.
21: Μπακούροβα.
0: Είσαι Μπακούροβα, μάλιστα, ωραία αυτά που ακούω, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Χρήστο, κοίταξε να δεις τώρα, θα παίξουμε βεβαίως και θα βάλω κάτι που στο αφιερώνω, εντάξει, και πρέπει να βρεις...
21: Για συνέχεια. Πάμε.
0: Αυτό, δεν μπορώ να σου βάλω κάτι άλλο πέρα από αυτό, φύγαμε.
21: Αγαπώ, ρίχτω.
22: Για πότε μαθαίστηκε, από παντού παίρνω γιαφιάς.
23: Μου σ' αγαπάει κι όλος ο κόσμος, Κορίνα. Ήταν όμως ξαφνικό, ρε παιδί μου. Πότε σου έκανε κοντά σιγά μου?
22: Κοίτα, την πρόταση δεν μου την έχει κάνει ακριβώς, γιατί σου παριστάνω το δύσκολη. Είναι δηλαδή θέμα χρόνου.
0: Κατάλαβες τώρα, εγώ ταυτίζομαι με όλα αυτά.
21: Ναι, και εγώ ταυτίζομαι, εννοείται θα χρειαστώ όμως την βοήθειά σου, όπως όλοι.
0: Πάντα τη δίνω. Απλόχερα τη βοήθειά μου εγώ, δεν έχω πρόβλημα.
21: Πάμε.
0: Είναι βεβαίως τον ηθικό εγώ το παρήγγυλα ή βεβαίως κουμπάρο βρήκα?
21: Ναι.
0: Καταλαβαίνω, υπάρχει μια δυσκολία.
21: Ναι, υπήρχε. Νομίζω.
0: Ναι.
21: Μήπως είναι ότι παρήγγειλε τον ηθικό.
0: Είσαι ωραίος και μετράς, Χριστό.
21: Θα πω.
0: Είσαι πολύ ωραίος και μετράς και πάρα πολύ. Και να σου πω και κάτι.
21: Για
0: να, να μη σε στείλω εγώ τώρα να πας επισυνάρα Water Fun Water Park που έχει και νεροτσουλήθρα να πας. Και ξαπλώστε.
21: Θα με στείλεις να δούμε τους ναυαγωσώστε.
0: Βεβαίως, δεν θα έχει, φαντάζομαι. Όλες τόσες πισίνες θα έχει ένα ναυαγωσώστη.
21: Εγαμώτο, πάει.
0: Τέλεια, υπέροχο. Τε σου ρούμι να ακούτε τις βρίσκες, Παναγιά μου. Λοιπόν, θα πας για 4 άτομα είναι. Αν θες να με προσκαλέσεις, μπορώ να έρθω με πολύ μεγάλη
21: ευχαριστία. Θα ήθελα ένα, τέλος.
0: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, έχω φωτογραφίες και το τηλέφωνο σου μόλις.
21: Μάλιστα.
0: Θα σου στείλουν μήνυμα και είσαι πανέτοιμος.
21: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολλά, πολλά φιλάκια. Γεια σου, Χρήστο μου.
21: Να σε κάνει.
0: Έτσι, χαρούμενος ο κρατές θέλω. Μες στο κέφι τον Άζη και την Τσαχπινιά. Και τώρα, Ριελινίδου, και εξηγήστε μου.

0: νησί 9.39. Η ώρα στο νησί είναι 4.
1: Και τώρα στο νησί Ρυθμός. Ρυθμός 9.49.
2: Με γεια σου.
3: Γεια σου και χαρά σου, θα πω κι εγώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Θα είμαι εδώ, βεβαίως, να τα περάσουμε εξαιρετικά. Πανσέλινο σήμερα και τα νεύρα είναι ζαρτιέρες και κιλότες και διάφορα ρεσόρουχα. Πέφτουμε όμως εμείς. Πέφτουμε καμιά φορά, αλλά ξανά σηκωνόμαστε. Πολλά φιλιά να δώσω στην Γεωργία και την Αγγέλα που μου έχουν στείλει στο Viber μας 6937-949-949. Και άκου τώρα, listen to me, γιατί είναι και επίκαιρο. Αν τελειώνεις το σχολείο, δηλαδή στη δική μου την ηλικία, ή αν είσαι γονιός, ή αν έχεις αποφοιτήσει από ΙΕΚ ή ΣΑΕΚ και θες να συνεχίσεις τις σπουδές σου, σου έχω εγώ ένα μεταπτυχιακό, το καλύτερο, Λουκούμι, Mediterranean College Open Day. Θα πας λοιπόν Τετάρτη 1 Ιουλίου 5 με 8, Πατησίων 94 και Θεσσαλονίκη, Ίωνος Δραγούμη 21. Και να σου πω και κάτι, μπες και μία medcollege.edu.gr για να μάθεις και περισσότερα. Τάπα, ήμουν ειδικό μια φορά πάρα πολύ ενημερωτικό, ζεσταίνομαι αδιανόητα, περνάω σε διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
4: Τρελόσερι.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ.

0: δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα,
2: τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προ... Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Αρχίζει.
4: Δεν νόησαμε ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα ποπκόρν.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου!
16: Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω!
15: Μη παιδί μου πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς.

0: merda!
1: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός! Να ζήσουμε τις διακοπές αυτός είναι ο σκοπός! Δεν θέλουμε να τρέχουμε για στόρι στα βραχάκια! Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια!
2: Ας πιούμε σε αυτό!
3: Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου. Φραπέ, χαλαρά.
4: Ο πάπα, τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το ιππάς πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ιππάς θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. Ιππάς, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
8: Πες μου τώρα.

Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 εδώ θα είμαι για σένα. Μες στη ζέστη, μες στον καύσωνα. Πραγματικά είμαστε South Africa. Πόσο έχουμε σήμερα? 50, 60, 70, 80 βαθμούς Κελσίου. Θα πεθάνουμε? Κανείς δεν ξέρει. Μέχρι τότε όμως σίγουρα θα περνάμε εξαιρετικά, γιατί σου έχω και αυτή την ώρα και επιτυχιάρες και παιχνίδι για Νίκο Οικονομόπουλο. Οπότε θα φύγει, θα φύγει αγάπη μου, δεν θα πας πουθενά. Και αρχινάω με σταβέντο και Ευαγγελία, γλυκό μεθύσι, γιατί το μεθύσι όπως και να έχει γλυκό θα είναι. Δυνάμωσε την ένταση και να σου πω κάτι, στείλε μου και ένα μηνυματάκι στο Viber μας 6937 949 949. Και τώρα έρχεται το καλό, δώσε λίγο.

φοβάσαι τίποτα γιατί είσαι στα καλύτερα χέρια. Εδώ με Γιάννη Κατινάκη στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Ξαναλέω, Πανσέλινο σήμερα και τα νεύρα είναι πάρα πολλά, αλλά θα αντέξουμε, αδέρφια μου, θα αντέξουμε. Και να σου πω κάτι, δεν θα γίνει πιο εύκολη η ζωούλα, δεν θα φύγουν λίγο πιο εύκολα τα νεύρα αν σε στείλω ένα Νίκο Οικονομόπουλο, λέω εγώ τώρα, γιατί έχει συναυλιάρα για τα 20 χρόνια καριέρας, 3η 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Και πώς θα πας, με διπλή πρόσκληση κιόλας, έτσι. Μόλις ακούσεις σε λίγο, σε 1, 2, 3, 4, 5 τραγούδια να παίζει Νίκος Οικονομόπουλος, καλείς στο 210-6835-722, βγαίνεις στον αέρα, μου συμπληρώνεις το στίχο και κερδίζεις διπλή πρόσκληση. Έγινε κατανοητό, ήταν εύκολο, τα πω άλλη μία, δεν πειράζει. Σε λίγο παίζει Νίκος Οικονομόπουλος, παίρνεις 210-6835-722, βγαίνεις στον αέρα, μου συμπληρώνεις το στίχο και κερδίζεις. Και πριν περάσουμε σε απόν, θέλω να ενημερώσω για ακόμα μία φορά για το Artec The Road Show της Cosmote Telecom, που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις και απολαμβάνεις τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες και σινεμά quiz. Ένας απόν τώρα για το καλό, με μία ωραία καντάδα και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Σούρθα, Σούρθα και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης για λίγο ακόμα μαζί σου μέχρι και τις 5. Αλλά και μέχρι να φύγω, τα δώρα είναι εδώ και σε στέλνω στη συναυλιάρα του Νίκο Οικονομόπουλου στο Κατράκιο Θέατρο 3η 7 Ιουλίου. Και έγινε χαμός, παιδιά, έγινε χαμός. Πήρατε τηλέφωνα, θέλετε να τραγουδήσετε και έχω αγόρι στη γραμμή να με περιμένει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Και καλή βραδιά, παρότι μεσημέρι, τι κάνεις, φίλε μου?
1: Καλά λέω.
0: Δεν είσαι καλά, τα χάλια σου έχεις, ακούω. Τι σου συμβαίνει?
1: Εντάξει, τώρα που σχόλασα όλα καλά είναι.
0: Όλα καλά, πώς σε λένε, έχεις και ένα μυστήριο στη φωνή, υπάρχει ένα πέπλο.
1: Όχι μου, εντάξει, με κούραση, τι να κάνω.
0: Ναι, αλλά πώς σε λένε, δεν μου λες?
1: Στάθη με λένε.
0: Γεια σου Στάθη μου αγαπημένε. Θα μου τραγουδήσεις, θα συμπληρώσεις το στίχο?
1: Δεν ξέρω αν θέλεις, αλλά θα προσπαθήσεις.
0: Εγώ θέλω, δεν θέλω, πληρώνομαι. Οπότε θα θελήσω. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε τώρα και σου δίνω. Με λίγα λόγια.
1: Είσαι όλη μου η ζωή. Να σε καλά, πάντα θα εύχομαι πρωτίστως. Από τη μία τι έχω είσαι εσύ. Και από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως.
0: Ήταν και λίγο απαγγελία, αλλά να σου πω κάτι, ήτανε σωστό. Μπράβο, μπράβο.
1: Ωραία, μπράβο μου.
0: Λίγο πιο ενθουσιασμό, δώσε μου.
1: Κάτσε στη συναύλια μια και καλή μετά.
0: Γιατί λίγο σέρνεσαι, κοιμάσαι, δεν πειράζει όμως. Να περάσεις εξαιρετικά, έχεις παρέα να πας.
1: Κάποιον θα βρούμε, δεν μπορεί, Οικονομόπουλος είναι αυτός.
0: Σίγουρα κάποιον θα βρεις. Λοιπόν, μείνε λίγο στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου.
1: Έγινε.
0: Και πολλά πολλά φυλάκια. Φύγαμε για ένα break και σε λίγο πάλι μαζί.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλίρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλίρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
2: ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοϊά σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
9: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores, Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
10: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Τι παίζεις εκεί?
19: Δωροστροφό της Novibet.
18: Δωροτροχό?
19: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
18: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
20: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης για λίγο ακόμα μαζί σου μέχρι και τις 5. Αλλά πριν φύγω, θέλω να σε ενημερώσω για αυτά που πρέπει οπωσδήποτε να ενημερωθείς. Γιατί έρχεται το 7ο Κάτι Παίζει Powered by Day στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία εκεί κεντρικά, 7 με 9 το βράδυ. Απόγευμα το λες. Τέλος πάντων, 7 με 9 να είσαι εκεί, θα περάσουμε 2 ώρες ζωντανά μαζί. Και είπαμε, έχω εκπληξάρα που πραγματικά δεν πρέπει να τη χάσεις. Και τώρα, Θοδωρής Φέρης, είπες, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου. We'll be right back.

0: έτσι με απόλυτη κλείνουμε την εκπομπάρα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης και Τινάκης, ήμασταν μαζί για τρεις ολάκερες ώρες και τώρα σε αφήνω στους καλύτερους ταλάνια μας. Αλέξη Μαρκάζο και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τις 8. Άννα μου, σε παρακαλώ πολύ. Αυτή είσαι.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο.
1: Η ώρα στο νησί είναι 5.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Μισή 9:39.

Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Πήρα σκυτάλι από τα Λάνια για να κάνουμε και μαζί παρέα έως και τις 11. Έχει πάρα πολύ ζεστή έξω. Είναι ακόμη Δευτέρα, αλλά εγώ θέλω να σκεφτόμαστε θετικά. Ότι τελειώνει και αυτός ο μήνας. Από ό,τι έβλεπα και τις προηγούμενες ημέρες, ξεκινάνε οι άδειες. Έτσι λίγο-λίγο. Θέλω να μου γράψετε και εσείς το Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αν η άδειά σας είναι τώρα στα κοντά. Πάντως, θέλω κι εγώ έτσι να σας κάνω μικρό spoil για το τι έχω και απόψε. Λοιπόν, θα σας δώσω υπέροχα εισιτήρια για να πάτε να δείτε ταινιάρα. Εννοείται θα τραγουδήσουμε μαζί και για νησί και να πω και τα υπόλοιπα. Όχι, για τα υπόλοιπα θα τα αφήσω έτσι να τα καλύψουμε μαζί σιγά σιγά. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Χρήστο Μάστορα. Μαργαρίτα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Θα περάσουμε φανταστικά.

Φέτος Βέρτης κοιμάμαι στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 8. Και κοιτάξτε τώρα τι σκεφτόμουν εγώ σήμερα. Ότι όσο καλά και αν ξέρεις έναν καλλιτέχνη, ποτέ δεν τα ξέρεις όλα. Δηλαδή την προσπάθεια που έκανε, τα σπουδαία, τις συνεργασίες, τι τον σημάδεψε. Αυτά λοιπόν τα σκεφτόμουν γιατί έβλεπα στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube Ρυθμός Tube το πρώτο επεισόδιο του Ρυθμός Classics. Τι είναι το Ρυθμός Classics? Λοιπόν, είναι η νέα σειρά αφιερωμάτων του ρυθμού 949 που παρουσιάζει την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από τις εκτενείς συνεντεύξεις, σπάνιο αρχιακό υλικό και ιστορίες πίσω από τραγούδια που αγαπήσαμε. Γιατί εντάξει, κάθε καλλιτέχνης, κάθε σπουδαίος καλλιτέχνης έχει τη δική του ιστορία, τη δική του διαδρομή που είναι γεμάτη μουσική, σημαντικές συναντήσεις, μεγάλες συνεργασίες και στιγμές που άφησαν το αποτύπωμά τους στο χρόνο. Γι' αυτό σας έλεγα νωρίτερα ότι κοίτα να δεις ότι όσο έβλεπα το επεισόδιο, αυτό σκεφτόμουν ότι αυτό α πούμε δεν το ήξερα. Αχ, εκείνο δεν το ήξερα. Κοίτα να δεις. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μπείτε κι εσείς για να δείτε αυτό το υπέροχο νέο επεισόδιο. Πρώτος καλεσμένος στο Ρυθμός Classics είναι ο Αντώνης Ρέμος σε μια πραγματικά ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα. Θυμάται ανθρώπους που το σημάδευσαν. Μοιράζεται στιγμές που καθόρισαν τη ζωή του, και την καριέρα του. Αλήθεια σας το λέω, νομίζω ότι θα μείνετε κι εσείς με το στόμα ανοιχτό. Τώρα πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ με αυτή την τραγουδάρα. Να μ' αγαπάς στο Ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Και γιατί λέω ότι είναι τραγουδάρα? Γιατί σε ξεσηκώνει για χορό.

0: στο Ρυθμούς Classics. Ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ό,τι φέρει η ζωή θα το δεχτώ, και τα ωραία και τα δύσκολα. Αρκεί να με έχει όρθιο. Να μπορώ να τα αντιμετωπίζω όρθιος. Να έχω την υγεία μου. Καλλιτεχνικά έχω ζήσει πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Πράγματα που ούτε στην πιο τρελή μου φαντασία μπορούσα να τα μιλευτώ. Είμαι γεμάτος, αλλά είμαι και διψασμένος ακόμη να ζήσω και άλλα τόσα. Και θα ήθελα πάρα πολύ με την εμπειρία που έχω πλέον να συνεχίσω να κάνω πράγματα. Και όσο μου επιτρέπει η ζωή, ο Θεός, η υγεία και η φωνή μου, να μπορώ να ταξιδεύω και να συνεχίζω να ταξιδεύω με τα τραγούδια μου και εμένα τον εαυτό μου και όλο τον κόσμο που με ακούει.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, να αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Πάνος και όμως ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και είμαι σίγουρη ότι το Σάββατο 4 Ιουλίου θα είναι μια μέρα που θα μας μείνει αξέχαστη. Και θα πω και τη μαγική φράση. Το 7ο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνης. Εκεί λοιπόν τι θα ζήσουμε, 2 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη και κάτι που δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο τι θέλεις να είσαι εκεί. Και αν θέλεις να πάρεις μια εικόνα από το τι έγινε στα προηγούμενα κάτι παίζει, μπορείς να μπεις στα social media του ρυθμού 949. Σε πολύ πολύ λίγο σας έχω μια εκπληξάρα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey. Να δω.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε με πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Pepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Pepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στην δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά, με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει, Powered by Day.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic.
13: Xways. Μπήκες, έφτασες.
14: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου και πήγα και είδα μια φανταστική παράσταση, πραγματικά ένα μωρό για τρεις, στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά, σκηνοθεσία και απόδοση Θέμης Μαρσέλου. Καλά, ήτανε έπος, ήταν πάρα πολύ αστείο, ήταν πάρα πολύ ωραίο, πολύ συγκινητικό ταυτόχρονα. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χαρισιώτης, Ελένη Καρακάση. Θα σας πω και την υπόθεση. Τρεις αμετανόητοι εργένιδες βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ένα μωρό εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους, οδηγώντας τους σε μια καθημερινότητα γεμάτη γέλιο, απρόβλεπτες καταστάσεις και μαθήματα ζωής. Και γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί θέλω να πάτε κι εσείς. Για να κερδίσετε λοιπόν διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της 5ης 2 Ιουλίου, στείλτε μου τώρα μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

0: είναι ξανά.
1: Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και νομίζω ότι στα συγκινητικά που έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο και στα όμορφα θα μπορούσε να πει κάποιος, είναι όλη αυτή η έντονη παρουσία του κόσμου στο να σώσει την 75χρονη στο σπίτι στην Καλλιθέα που κεγόταν. Νομίζω ότι όσο παραμένουμε άνθρωποι, όσο δεν γυρνάμε το βλέμμα μας αλλού και όσο θέλουμε να βοηθάμε ενεργά, πώς θα το κάνουμε. Ο κόσμος θα γίνεται ένα καλύτερο μέρος, δεν συμφωνείτε? Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω τόσες εκπλήξεις σήμερα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
3: Μέσα.
4: Μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
5: A few moments later.
2: Χάλασε γραμμή.
6: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
7: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
8: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
9: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
7: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
13: What?
15: Είναι την προσφορά γνωριμίας στη στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's. Η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφαγιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
21: Αμέ!
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
21: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
22: Σε μένα πρώτα.
23: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
24: Πάρτε του το μικρόφωνο.
25: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνει. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
26: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
27: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by Day. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με Μεγάλο Χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by Day στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
28: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Δευτέρας 29 Ιουνίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 2 λεπτάκια μετά τις 9. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 30 βαθμούς Κελσίου και εγώ για σήμερα σας έχω τα καλύτερα. Ήδη πήραμε μία έτσι εικόνα, μία γεύση, μία ακρόαση νωρίτερα του τι έχει να έρθει ακόμη. Έχω να σας δώσω και εισιτήρια για μοναδική συναυλιάρα. Προς το παρόν όμως, επειδή καταλαβαίνω ότι είστε στο δρόμο, είστε στην κίνηση, υπάρχει μία ένταση. Θέλω λίγο πρώτα να χαλαρώσουμε. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινάμε με Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Παρίζω το φίλι τη ζωή στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και νομίζω, έτσι δεν είπε η Έλενα Παπαρίζου νωρίτερα, νησί εγώ, νησί και εσύ στεριά μου. Οπότε και εγώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας πω τη μαγική φράση. Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα, μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Οπότε, τι μένει τώρα? Μένει να μου στείλεις το μήνυμά σου με το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 για να βγεις στον αέρα, να τραγουδήσουμε μαζί αυτό το τραγούδι και να μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς σου στη Σαντορίνη. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου στα Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Τώρα αναβείς η Αιγαίος στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παρά.

0: Μακρόπουλος, επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και χωρίς άλλη καθυστέρηση.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Και για να δω ποια έχω στη γραμμή μαζί μου. Γεια σου.
3: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Είμαι πολύ καλά, εσύ?
0: Πες μας γερά και περήφανα το όνομά σου.
3: Σταύρη.
0: Γεια σου βρε Σταύρη μου, πώς είσαι?
3: Είμαι πολύ καλά.
0: Ακούω
3: και τώρα θα τραγουδήσω ακόμα πιο καλά.
0: Έτσι, έτσι σε θέλω, έτσι ακριβώς. Ποιο θα μας πεις?
3: Ντάρι, Ντάρι.
0: Για θα πάμε.
3: Από την αρχή όμως.
0: Από πού θες ξεκινήσει?
3: Και λίγο μουσικούλα.
0: Εντάξει.
3: Λοιπόν. παίρνω διαβαίνω για να δω. Δυο μάτια αγαπημένα. Για να με φέρει ο λογισμός. Δώσε Έλενα.
0: Πάμε.
3: Ξανά στα περασμένα.
0: Είσαι φοβερή όμως, είσαι φοβερή.
2: Ντάρι, ντάρι, να τα πέσαμε μακάρι. Ντάρι, ντάρι, ντάρι, ντάρι, στο γυαλό πέτου.
0: Μας ξεσήκωσες, μας ξεσήκωσες. Είμαστε που είμαστε δηλαδή. Ήρθες εσύ και το
3: απογείωσες.
0: Έτσι. Το πήρες και από την αρχή ρε θηρίο, μπράβο.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να ξέρεις, εννοείται η συμμετοχή αυτή είναι δική σου, δεν το συζητάμε. Και με τέτοια φωνή και με τέτοιο μπρίο. Η μεγάλη κλήρωση, θέλω να έχεις το νου σου. Παρασκευή 24 Ιουλίου, έτσι. Για Σαντορινάρα.
3: Τέλεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια και καλό βράδυ.
0: Γεια, καλή συνέχεια.
3: Γεια.
0: Πόσο μου αρέσει όταν έχετε αυτή την ενέργεια, αυτή τη διάθεση, πάρα πολύ μου αρέσει. Βέβαια θέλω να έχετε διάθεση και ενέργεια συνέχεια. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας πω και κάτι ακόμη. Λοιπόν, έρχεται το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Πότε? Την 3η 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζοϊδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς ήταν ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Οπότε τι μένει? Να ανταμώσουμε για να ξεφαντώσουμε, να χορέψουμε, να περάσουμε υπέροχα. Σε πολύ πολύ λίγο σας έχω κι άλλες εκπλήξεις, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
12: Ω,
11: κόκκιπε, κομπάνιο,
12: teamcollege.
13: Παντρούσκα, κάβαρις το κομμάτιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ, κοιμήσου όπως σου αξίζει.
17: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
18: Γιατί το λες αυτό?
17: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
18: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
17: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet. Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-bits σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
19: Φίλες και φίλοι.
20: Μα είμαστε δύο.
19: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
21: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Άσε με, γιατί με να σκάσω. Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της E-Jets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
23: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
22: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
23: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
24: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
25: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
22: Φτάσαμε κιόλας.
23: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
24: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
26: Ρυθμός 949.
0: Βράδυ Δευτέρας 29 Ιουνίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να κάνω μια ερώτηση, ρητορική, αλλά ερώτηση. Λοιπόν, θέλεις να πας στη συναυλιάρα του Νίκου Οικονομόπουλου με λίγα λόγια? Και εμείς θέλουμε, γι' αυτό λοιπόν σε στέλνουμε εκεί. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής πορείας και την 3η 7 Ιουλίου ανεβαίνει στη σκηνή του Κατράκιου Θεάτρου για να ζήσουμε όλοι μαζί μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές στιγμές. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr ή εμένουμε στο ρυθμό 949, γιατί έχουμε εξασφαλίσει για εσάς διπλές προσκλήσεις. Πώς θα τις διεκδικήσεις? Λοιπόν, θέλω προσοχή. Ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Απλά πρέπει να είστε πάρα πολύ γρήγοροι. Λοιπόν, σε λίγο θα ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο στον αέρα του ρυθμού 949. Όσο παίζει το τραγούδι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω, όσο παίζει το τραγούδι, πάρε αμέσως τηλέφωνο στο 210-6835-722, βγες στον αέρα και αφού ολοκληρώσει σωστά το στίχο από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, δηλαδή θα σου πω εγώ μπλα μπλα, θα πρέπει εσύ να το συνεχίσεις. Λοιπόν, αν πεις σωστά τη συνέχεια, κερδίζεις μια διπλή πρόσκληση απευθείας για να ζεις από κοντά τη μεγάλη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ψάχνω να βρω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και νωρίτερα σας είπα, μόλις ακούσατε Νίκο Οικονομόπουλο, να με πάρετε τηλέφωνο αμέσως για να βγείτε στον αέρα, να τραγουδήσετε, βασικά όχι να τραγουδήσετε, να συνεχίσετε το στίχο, γιατί δεν θέλω να σας παιδέψω, και έτσι τόσο μαγικά, αν πείτε σωστά το υπόλοιπο του στίχου, τότε κερδίζετε απευθείας διπλή πρόσκληση για αυτή την υπέροχη συναυλία, 3η 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Γι' αυτό λοιπόν κάλεσε αμέσως η Κατερίνα. Γεια σου Κατερίνα!
1: Καλησπέρα, καλησπέρα!
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ χαρούμενη, καλά είμαι.
0: Ακούγεται στη φωνή σου, να ξέρεις. Η χαρά, όλα τα συναισθήματα ακούγονται στη φωνή. Και το, σε φαντάζομαι τώρα έχεις ένα τεράστιο χαμόγελο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε θέλω όμως τώρα συγκεντρωμένη, πρέπει να μου το συνεχίσεις σωστά, έτσι?
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, πάμε. Ψάχνω να βρω ένα φιλί που θα με κόψει σαν γυαλί και...
1: Ένα κορμί θα με έχει σοβία καταδικό.
0: Είσαι φοβερή! Και συνεχίζεις, τρελαίνομαι! Συγχαρητήρια!
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θα πας να ξεφαντώσεις, έτσι?
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια, θα σου έρθει και ένα μήνυμα στο κινητό και πάλι συγχαρητήρια!
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, είστε φανταστική παιδιά, σας ακούω πρωί, μεσημέρι, βράδυ, συνέχεια.
0: Α, πολύ σε ευχαριστούμε. Έχεις πολύ καλό γούστο, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Έτσι, μόνο το καλύτερο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
1: Φιλάκια, γεια.
0: Γεια σου, γεια. Μα έτσι σας θέλω, με κέφι, με μπρίο, με τσαχπινιά και θα έρθουν κι άλλα. Ρυθμούς 949 εκεί είσαι, παιδί μου. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Non-Stop Mix by Nikos Alkousis. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-Stop Mix by Nikos Alkousis. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Ο Καναδάς έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει θέση τους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Οι συνδιοργανωτές επικράτησαν της Νοτιού Αφρικής με 1-0 χάρη στο τέρμα του Εουστάκιο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Στις απόψινές μάχες στα νοκάουτς, Βραζιλία, Ιαπωνία και Γερμανία, Παραγουάη. Στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Κάρμο βρίσκεται στην Αθήνα εν ώψη της τρίτης θητείας του με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Διπλή ενίσχυση για τον Παναθηναϊκό σε άμυνα και επίθεση με την απόκτηση των Ντεφράι και Ράστοντερ. Παίκτης του ΠΑΟΚ για 2-1 χρόνια θα είναι ο μέχρι πρότινος αρχηγός της Ρεάλ Σοσιεδάδ, Αρίτσε Λουστόντο.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σου φίλιγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
2: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το 7ο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
11: Ας πούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου. Φραπέ, χαλαρά.
12: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
11: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
12: Προσλαμβάνεστε.
13: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
18: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
19: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
18: Τώρα.
19: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
20: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στιγμή.

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: φωνή σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δύο λεπτά μετά τις 10, καλό βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αν σηκώσετε ψηλά τα μάτια στον ουρανό, σήμερα θα δείτε αυτή την υπέροχη την πανσέλινο της φράουλας. Λέγεται φράουλας γιατί παλιά, λέει, μάζευαν άγριες φράουλες αυτή την εποχή. Τώρα έτσι όπως πάει με την κλιματική αλλαγή, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, φαντάζομαι ναι, αλλά ξέρεις, κρατάω μικρό καλάθι, είδατε τι έκανα εκεί. Πάντως τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Χριστίνα Σάλτη, Στέλιος Ρόκος, Έλλη Κοκκίνου και τώρα Κατερίνα Λιόλιου με αυτή την τραγουδάρα. Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: τρελαίνομαι. Νίκος Βέρτης, μεγάλα λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και σήμερα θα σας προτείνω ένα υπέροχο θρίλερ μέσα από το οποίο βλέπουμε ότι κανείς δεν μπορεί να εξαναγκάσει την αγάπη κάποιου και θα σας δώσω και εισιτήρια για να πάτε να δείτε είτε αυτό ή ό,τι πια άλλη ταινία θέλετε.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Αιμονή, αυτός είναι ο τίτλος της, είναι ταινιάρα. Ουσιαστικά βλέπουμε έναν πολύ ντροπαλό τύπο που είναι χρόνια ερωτευμένος με τη φίλη του, αλλά δεν τολμάει να της το πει. Κάποια στιγμή βρίσκει ένα πολύ παράξενο μαγικό αντικείμενο που πραγματοποιεί μια ευχή και εύχεται να τον αγαπήσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο. Η ευχή πιάνει βέβαια, αλλά πιάνει κάπως υπερβολικά. Η αγάπη της γίνεται επικίνδυνα αιμονική, γιατί κανείς φυσικά, ξαναλέω, δεν μπορεί να εξαναγκάσει την αγάπη κάποιου. Είναι θρίλερ, είναι έπος, είναι υπέροχο αλήθεια, σε κρατάει σε μια πολύ ωραία αγωνία, είναι μια πολύ πρωτότυπη ιδέα, σε κρατάει μέχρι το τέλος χωρίς να τρομάζεις αχρίαστα. Και όπως σας είπα και νωρίτερα, λοιπόν, θα πάτε και εσείς να τη δείτε, είτε αυτή είτε όποια άλλη ταινία θέλετε εσείς, φυσικά στα Village Cinemas, εκεί όπου η απόλυτη κινηματογραφική ψυχαγωγία και η κουλτούρα βρίσκεται αποκλειστικά στα Village Cinemas, έτσι. Προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, έχουν γίνει συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα και όχι άδικα, αφού προβάλλουν την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας όλες τις νέες ταινίες και μπορείς φυσικά να ξεκλειδώσεις και εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης των Village Cinemas με το Village Pass. Και για να κερδίσετε λοιπόν αυτό το διπλό εισιτήριο για όποια ταινία θέλετε, μου στέλνετε τώρα Village στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω, μα

είπα, τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο οι επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και φέρνω σπουδαία νέα. Το 7ο κάτι παίζει Powered by the E έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 7 έως τις 9 το βράδυ. Στην πλατεία Νέα Σμύρνη, 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Και κάτι που δεν ξέρεις θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί, ειδικά αν κρίνεις και από τα προηγούμενα κάτι παίζει Powered by the E, ξέρεις ότι αυτό δεν χάνεται. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Αρχίζει!
5: Δεν νόησαμε, παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
19: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
18: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
23: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν το πρωί πώς ξυπνάτε. Ξυπνάτε μήπως με νεύρα, με διάθεση, με φιλιά που έλεγαν? Όπως και αν ξυπνάτε εδώ στο ρυθμό 949 δεν γίνεται να μην ξεκινήσει καλά η μέρα σου, γιατί έχουμε το Πάμε Πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, και μέσα σε όλα τα άλλα τα ωραία που έχουν και το ραντάρ του ρυθμού 949 που σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε μέρα λοιπόν συντονιζόμαστε Δευτέρα με Παρασκευή για να ακούσουμε τα τρία στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ και έτσι να μην χάσει την ευκαιρία να κερδίσει έως 750 ευρώ. Σήμερα λοιπόν το ραντάρ του ρυθμού τι έψαχνε? Έψαχνε μια γυναίκα να είναι παντρεμένη, ο γάμος της να έγινε μέσα στο 2026 και να μένει στο Δήμο Περιστερίου. Σήμερα το ραντάρ βρήκε το στόχο του, η Ελένη κάλεσε πρώτη και τόσο μαγικά αμέσως κέρδισε 150 ευρώ. Αύριο δεν ξέρω ποιον θα ψάχνει, ξέρω όμως ότι είναι αμαρτία να μη σε βρει. Τώρα Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα με Γιώργο Κακοσέο και τι να σας πω. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Εύχομαι να περάσετε καλά, να βρήκατε πολλές αφορμές για να χορέψετε, να τραγουδήσετε, να ξενιάσετε. Θα μου πείτε εδώ, κοντζάμ ηθοποιός, ο Βίλιαμ Νταφόε που χόρεψε ένα πολύ ωραίο, ένα βαρύ, ένα αυθεντικό ελληνικό ζεϊμπέκικο για τις ανάγκες μιας νέας σειράς, μιας νέας ταινίας. Και εμείς δεν θα χορέψουμε που το έχουμε στο αίμα μας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν να βρίσκετε αφορμές να χορεύετε και να τραγουδάτε. Βέβαια τώρα παίρνει τη σκυτάλη έτσι για να βοηθήσει σε αυτό. Ο Νίκος Γαλκούσης με τα non-stop mix του και μαζί θα τα ξαναπούμε.

Δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

χαλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πω